Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Thank you.
1: Και 6 Antennas FM.

καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.
4: Γεια σας, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε το κόλπο του μήνα. Μας λέει επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά έξω ο καιρός εξακολουθεί να παίζει καλοκαίρι. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου βάζουμε, ξέρεις, στην άκρη τα deadlines, τις υποχρεώσεις και οτιδήποτε μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Άλλωστε 5η έχουμε, είμαστε πλέον επικίνδυνα κοντά στο Σαββατοκυριακό και αυτό μόνο έτσι αισιοδοξία φέρνει. Σήμερα στα Energy Vibes έχουμε δυνατή μουσική, το αλμανάκ της ημέρας, viral ιστορίες από αυτές που δύσκολα τις πιστεύεις, πραγματάκια που πιθανότατα δεν ήξερες, χιούμορ, ζώδια, ταξίδια και αρκετές μικρές αφορμές για να περάσει η μέρα λίγο ομορφότερα. Και επειδή ο Σεπτέμβρης έχει ακόμα πολύ ήλιο, ζέστη και όμορφες νύχτες, εμείς δεν βιαζόμαστε καθόλου να αλλάξουμε την εποχή. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο, 5η είναι το Σαββατοκύριακο, φαίνεται ήδη στον ορίζοντα.
5: Energy Vibes.

1787, μια τέτοια μέρα, στη Φιλαδέλφια, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τις υπογραφές τους σε ένα χαρτί που θα γίνει η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας τους. Το Σύνταγμα. Ναι, αυτό που ισχύει ακόμα μέχρι και σήμερα. Το 1908, ο στρατηγός Άλμπερτ Γκοντέλ μπαίνει στο βιβλίο Guinness της εποχής πετώντας με ένα αεροπλάνο πάνω από 1000 ώρες. Δηλαδή πιο πολλές ώρες στον αέρα από ό,τι έχουμε εμείς στον καναπέ μας βλέποντας Netflix. Το 1961, μια τέτοια μέρα, ο Explorer 6 της NASA στέλνει τις πρώτες φωτογραφίες της Γης από το διάστημα. Είναι η πρώτη selfie του πλανήτη μας. Και πάμε τώρα στα μουσικά, γιατί χωρίς μουσική τι να το κάνει στο ημερολόγιο. Μια τέτοια μέρα, το 1962, ο Bob Dylan κυκλοφορεί το Free Willing Bob Dylan. Ναι, μέσα από αυτό το άλμπουμ βρίσκεται το Blowing in the Wind, το αγαπημένο τραγούδι του παππού και της γιαγιάς σου. Τέλος, το 1983, μια τέτοια μέρα, ο David Bowie βάζει φωτιά στις πίστες με το Let's Dance. Το άλμπουμ γίνεται τεράστια εμπορική επιτυχία και κάνει τον David να περάσει σε μια νέα εποχή ήχου αλλά και στυλ.

συνεχίσουμε ευχές. Σήμερα γιορτάζει Κόσμος και Κοσμάκης. Αγαθοκλής, Αγαθόκλια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά. Αλλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε και τα γενέθλιά σας. Τώρα, στα viral νέα της ημέρας, ένα αδιανόητο βίντεο κάνει τον γύρο του TikTok αυτές τις τελευταίες ημέρες. Η Βρετανίδα TikToker Gracie έπεσε ανέστητη, παρακαλώ, από το χτύπημα ενός μπάρμαν, αφού επέλεξε να πάρει ένα σφινάκι του τυφώνα και να κάνει χάμο στα social media. Το κλιπ έγινε αμέσως viral, έχει προβληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια φορές και όλοι ρωτούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί να τη χτυπήσει τόσο δυνατά? Φυσικά έπεσα νοκάουτ από το πρώτο και τελευταίο μου χτύπημα του τυφώνα, έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. Το Hurricane Shot είναι ένα βρετανικό και όχι μόνο challenge, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας πελάτης επιλέγει να πιει μόνο κοπανιά ένα σφινάκι, ενώ στη συνέχεια ο μπάρμαν του πετάει νερό στο πρόσωπο πριν τον ή την χαστούκης. Στην περίπτωση της Gracie, ο υπερβολικά ενθουσιώδης μπάρμαν έδωσε λίγο παραπάνω δύναμη στο χτύπημά του, το οποίο τελικά έστειλε την TikToker στο πάτωμα. Την έβγαλε knockout. Μήπως είναι ανέστητη, ακούγεται στο βίντεο να ρωτάει ανήσυχος ο μπάρμαν, αφού η Gracie έπεσε προς τα πίσω. Κοινός του γιατρούλη. Energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πάμε μια μικρή βολτίσα στον κόσμο, γιατί υπάρχουν πραγματάκια εκεί έξω στο εξωτερικό που θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά, αλλά αν τα κάνεις στην Ελλάδα θα σε κοιτάνε μέχρι να φύγεις. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, αν κουραστείς πολύ στη δουλειά, μπορεί να πάρεις έναν υπνάκο εκεί, ναι, στο γραφείο. Στην Ελλάδα, αν σε πάρει ο ύπνος πάνω στο πληκτρολόγιο, το πιθανότατο είναι ότι θα ξυπνήσεις με ένα email από το HR. Στην Κίνα τώρα, εκεί υπάρχουν αγορές γάμου όπου γονείς ψάχνουν τέρι για τα ενήλικα παιδιά τους. Δηλαδή αυτό που κάνει η Ελληνίδα μάνα δωρεάν εδώ και δεκαετίες, εκεί το έχουν οργανώσει κιόλας. Στη Γερμανία, αν ξεμείνεις από βενζίνη στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να φας πρόστιμο. Το γερμανικό κράτος σε φάση «Δεν μας ενδιαφέρει που άναψε λαμπάκι». Έπρεπε να το έχεις σκεφτεί. Στη Νορβηγία τώρα αφήνουν συχνά τα μωρά στα καρότσια έξω στο κρύο, μια χαρά ντυμένα, ενώ οι γονείς κάθονται μέσα για να απολαύσουν καφέ. Ελληνίδα γιαγιά, μόλις το άκουσε, έβαλε ζακέτα από απόσταση. Στη Γαλλία υπάρχει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ακόμα και μεταθανάτιος γάμος. Εκεί πραγματικά το «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος» χρειάζεται μια μικρή επαναδιατύπωση. Άλλες χώρες, άλλα έθιμα. Και εμείς τελικά εδώ στα μέρη μας είμαστε μια χαρά, αρκεί να μην κοιμηθούμε στο γραφείο, ξεμείνουμε από βενζίνη και γυρίσουμε σπίτι λέγοντας τη μάνα μας ότι δεν θέλουμε να παντρευτούμε.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ειδικά σε αυτή την εκπομπή το γέλιο πρωταγωνιστεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Τρεις μεθυσμένοι μπαίνουν μέσα σε ένα ταξί αφού μόλις έχουν καταναλώσει την κάβα όλοι σε ένα μπαράκι. Ο οδηγός καταλαβαίνει ότι είναι μεθυσμένοι. Ανάβει την μηχανή και ξαφνικά την ξανασβήνει. Τους λέει «Φτάσαμε». Ο πρώτος του έδωσε λεφτά. Ο δεύτερος του είπε και «Ευχαριστώ». Ο τρίτος του τραβάει μια σφαλιάρα. Ο ταξιτζής σοκαρίστηκε και σκέφτηκε ότι τον κατάλαβε. Τότε τον ρώτησε γιατί το χτύπησε. Και ο μεθυσμένος του είπε
2: «Για να μάθεις να μην τρέχεις, παραλίγο να μας σκοτώσεις». Energy Vibes.

Είδηση τώρα από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης που αρχίζει να θυμίζει λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας, μόνο που κανείς δεν έχει ακόμα βρει το τηλεκοντρόλ για να πατήσει πάυση. Ο 27χρονος Βρετανός ερευνητής Jacob Coxon ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την Anthropic έχοντας εργαστεί στο παρελθόν και στην OpenAI. Όπως υποστηρίζει, οι μεγάλες εταιρείες αναπτύσσουν όλο ένα και περισσότερο ισχυρότερα μοντέλα με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, ώστε η ασφάλεια να δυσκολεύεται πλέον να ακολουθήσει. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει εκατοστάρι και εμείς ακόμα δένουμε τα κορδόνια μας. Η βασική ανησυχία του αφορά τα συστήματα που στο μέλλον θα μπορούν να αυτοβελτιώνονται, να παραβιάζουν ψηφιακές υποδομές και να αρνούνται ανθρώπινες εντολές. Και όχι, δεν μιλάμε απλώς για το κινητό που δεν καταλαβαίνει ποιον θέλεις να καλέσεις, αλλά για τεχνολογία πολύ ισχυρότερη και δυσκολότερη στον έλεγχο. Ο Jacob Coxon ζητά κοινά όρια, κυβερνητική παρέμβαση και διεθνή συνεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να πει φρένο όταν χρειάζεται. Γιατί καλό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μας γράφει ένα κείμενο ή να μας οργανώνει την ημέρα, αλλά όχι να φτάσουμε, ξέρεις, σε αυτό το σημείο να μας λέει εκείνη: δεν προλαβαίνω τώρα, στείλε μου email και θα επανέλθω. Energy vibes.

Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, των θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επί

0: και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου. Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
8: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και ο Σεπτέμβριος φέρνει ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου αν είσαι εχόκερος με την Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου, βελτιώνοντας έτσι σχέσεις με ανωτέρους όσο και συνεργάτες. Ωστόσο, αν είσαι του πρώτου δεκαημέρου, ο Άρης απέναντί σου από τις 4 Σεπτεμβρίου μπορεί να σου προκαλέσει εντάσεις. Για σένα τον Ταύρο, η είσοδος της Αφροδίτης στον 6ο οίκο της εργασίας σου φέρνει ηρεμία και θετικές σχέσεις με συναδέλφους, ενώ η απομάκρυνση του Άρη από τον δεύτερο οίκο σου σημαίνει λιγότερα έξοδα. Οι Ιχθύς και Παρθένοι του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με συνεργάτες λόγω της νέας Σελήνης και της πανσελήνου έκλειψης. Ζυγοί του πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν δυσκολίες με ανώτερους, καθώς ο Άρης στον δέκατο οίκο φέρνει αντιπαλότητες και καυγάδες. Λοιπόν, ζωδιάκια μου, το νου σας. Energy vibes. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Και εκεί που λες, άντε, θα βάλω στην άκρη λίγα λεφτά να πάρω το δικό μου σπίτι, έρχεται η Deloitte και σου λέει, κράτα γέρα, γιατί ούτε στη Μονόπολη δεν βγαίνουν τα νούμερα. Η Αθήνα λοιπόν, άκουσε το, φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων της Ευρώπης για αγορά κατοικίας, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ. Για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων χρειάζεσαι 15,3 ετήσιους μισθούς. Με απλά λόγια, αν δεν ξοδέψεις ούτε ευρώ από το μισθό σου, θα περάσουν πάνω από 15 χρόνια για να αποκτήσεις το κεραμίδι σου. Και μην νομίζεις ότι η Θεσσαλονίκη έμεινε εκτός, και εκεί η χρήση χτυπάει καμπανάκι με την πόλη να μπαίνει στη δεκάδα. Στην ίδια λίστα βρίσκουμε την Πράγα, Μπρατισλάβα, Λιουμπλιάνα, για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Στον αντίποδα υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Τωρίνο, Οντένσε, Μάντζεστερ κρατάνε το όνειρο ζωντανό με λιγότερους από 5 μισθούς για ένα σπίτι. Αλλά για εμάς εδώ, το όνειρο του δικού μας σπιτιού μάλλον παρκάρει πιο μακριά από ό,τι πιστεύουμε. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ψάχνεις καθημερινά, φανατικά θα πω, γιατί είναι μοναδικές, ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για τον εγκέφαλό σου. Και σήμερα με τιμή και με καμάρι σου παρουσιάζουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που για σήμερα τουλάχιστον πιάνουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το σχολείο που ξεκίνησε και σίγουρα είναι ότι δεν ενθουσιάζει όλους και όλες. Στη Γαλλία, εκεί θα σε πάω, τα σχολεία έχουν μια παράξενη παράδοση. Οι μαθητές συνήθως τρώνε ψωμί με τυρί στο σχολείο τους, ακόμα και στις πιο επίσημες γιορτές. Επίσης, οι διακοπές του καλοκαιριού στη Γαλλία διαρκούν σχεδόν 2 μήνες, ενώ τα παιδιά μπορεί να βρουν τον εαυτό τους να κάνει μάθημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο. Στην Ιαπωνία, από την άλλη, οι μαθητές δεν έχουν καθαρίστριες για να καθαρίζουν τις τάξεις. Αντίθετα, λοιπόν, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν στην καθαριότητα των σχολικών χώρων, συμπαραλαμβανομένων των τουαλετών, για να ενισχύσουν τη συνεργασία και την υπευθυνότητα. Στην Αυστραλία τώρα, εκεί Down Under, οι σχολικές διακοπές καλοκαιριού διαρκούν από τον Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Κάτι που συμπίπτει με το καλοκαίρι του Νότιου Ημισφαιρίου. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με ζέστη στην παραλία. Από την Κίνα έρχεται η επόμενη είδηση. Εκεί οι μαθητές περνούν πολλές ώρες στο σχολείο, με μερικά μαθήματα να διαρκούν έως και 9 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, έχουν μια περίεργη συνήθεια. Ορισμένα σχολεία ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν μικρές παύσεις για να διαβάσουν ποίηση ή να κάνουν ασκήσεις αναπνοής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να βοηθήσουν στην συγκέντρωση. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα, γιατί ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, και μέχρι να πέσει το επόμενο κομμάτι, σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σας.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλενάρικοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα. Τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Σαμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Travel Energy Tips.
10: Το καλοκαίρι πέρασε, ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά, φαίνοντας μία αλλαγή που συχνά συνοδεύεται από μελαγχολία. Αλλά γιατί να μην αντιμετωπίσουμε αυτή τη μετακαλοκαιρινή θλίψη σαν μία έτσι ευκαιρία για μία νέα εξόρμηση. Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για ταξίδια, καθώς πολλές περιοχές στην Ευρώπη, και όχι μόνο, διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τον Οκτώβρη. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας σε ένα μαγευτικό Σαββατοκύριακο στη λίμνη του δικό μου. Εκεί όπου η ομορφιά του φθινοπόρου προσθέτει μια ιδιαίτερη αίσθηση μαγείας στο τοπίο. Το Σάββατο ξεκινήστε την ημέρα σας με μια χαλαρή βολτίτσα κατά μήκος των γραφικών πεζόδρομων του Κόμο, απολαμβάνοντας τη θέα των χρυσών φύλων αλλά και της ήρεμης επιφάνειας της λίμνης. Μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την ιστορική πόλη, να περιηγηθείτε στα καφέ και τις μικρές μπουτίκ και να απολαύσετε ένα παραδοσιακό ιταλικό γεύμα σε ένα από τα τοπικά εστιατόρια. Το απόγευμα, κάντε μια ρομαντική βαρκάδα στη λίμνη, απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα των περιβάλλοντων βουνών που καλύπτεται από φθινοπορεινά χρώματα. Την Κυριακή τώρα αφιερώστε τον πρωινό σας χρόνο για εξερεύνηση των γραφικών χωριών γύρω από τη λίμνη, όπως το Μπελάτζιο και η Βαρένα, με τα πανέμορφα στενά σοκάκια και παραδοσιακές αρχιτεκτονικές. Κάντε μια επίσκεψη και στους κήπους του Βίλα Μέλτζι ή του Βίλα Καρλώτα, όπου τα φθινοπορεινά χρώματα αναδεικνύονται σε πλήρη δόξα. Για το μεσημεράκι, απολαύστε ένα ελαφρύ γεύμα με θέα τη λίμνη, πριν επιστρέψετε στο Κόμο για μια τελευταία βόλτα, λέγοντας έτσι αντίο σε αυτή την υπέροχη εμπειρία. Σαββατοκύριακο στο Κόμο, παίρνεις αεροπλάνο από Κύπρο για Μιλάνο και το Κόμο είναι δίπλα. 45 λεπτάκια. Energy vibes.

Αρκετές από τις πιο σημαντικές αλήθειες για τη ζωή δεν διδάσκονται στα σχολεία, αυτό το ξέρουμε όλοι και όλες μας, αλλά ανακαλύπτονται με την εμπειρία της ίδιας της ζωής. Αν και το σχολείο προσφέρει γνώσεις και ερεθίσματα που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας, πολλές από τις πιο κρίσιμες διδασκαλίες της ζωής έρχονται αργότερα, καθώς εμείς μεγαλώνουμε και αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και αναπάντηχες καταστάσεις που απαιτούν από εμάς να προσαρμοστούμε και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε. Αν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να μάθουμε αυτές τις αλήθειες νωρίτερα, θα ζούσαμε με μεγαλύτερη σοφία και θα εκτιμούσαμε σίγουρα καλύτερα την κάθε στιγμή που έρχεται. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα 10 πραγματάκια που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ στη ζωή μας? Πάμε να τα μετρήσουμε. Πρώτον, όλα είναι προσωρινά, τίποτα μόνιμα. Δεύτερον, η ζωή δεν είναι δικαιή και ίσως να μην είναι και ποτέ. Τρίτον, η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τους φίλους. Τέταρτον, η ζωή δεν διαρκεί για πάντα, συνεπώς μην πράττεις λες και θα είσαι εδώ για πάντα. Πέμπτον, μην αφήνεις την άποψη των άλλων να σε κρατάει πίσω. Έκτον, η πραγματική ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά πράγματα. Έβδομον, η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε. Όγδον, ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις γνώμη για κάτι. Ένατον, οι σχέσεις θέλουν χρόνο και επικοινωνία. Και τέλος, δέκατο, η ευτυχία είναι προσωπική επιλογή. Βάλ' τα καλά στο μυαλουδάκι σου. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Άνοιξαμε το αλμανάκ της 17ης Σεπτεμβρίου. Είδαμε μια TikToker να χάνει τις αισθήσεις της δοκιμάζοντας το περιβόητο σφινάκι του τυφώνα. Και κάναμε το γύρο του κόσμου μέσα από συνήθειες που αλλού θεωρούνται φυσιολογικές, αλλά εδώ θα προκαλούσαν οικογενειακό συμβούλιο. Μετά χαμογελάσαμε με τους τρεις μεθυσμένους στο ταξί. Συζητήσαμε όμως και για την σημαντική ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας που σήμερα γιορτάζουμε, γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται να τον ακούσουμε. Ρίξαμε και μια ματιά στα επαγγελματικά των ζωδίων. Μάθαμε πως η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης για αγορά κατοικίας. Και επιστρέψαμε στα Δρανία με άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες. Ταξιδέψαμε μέχρι και το πανέμορφο κόμμο της Ιταλίας. Κλείσαμε με τις προειδοποίησεις ενός ερευνητή για την τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα, ώστε εμείς ακόμα να ψάχνουμε πού βρίσκεται το κουμπί της παύσης. Και τώρα που το φθινόπωρο ανοίγει σιγά σιγά τη δική του πόρτα, ας μην το δούμε σαν το τέλος όσων αγαπήσαμε το καλοκαίρι, αλλά σαν την αρχή μιας νέας εποχής. Γιατί κάθε φύλλο που πέφτει δεν σημαίνει ότι κάτι τελείωσε, σημαίνει πως η ζωή ετοιμάζει χώρο για κάτι καινούριο. Από μένα τον Κυριάκο Μανάκο, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε αύριο Παρασκευή. Energy vibes.

0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον Φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-024461.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε.

0: Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι προπαρασκευή. Είναι το 17ο πρωινό του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε και σήμερα από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη Καλλιθέα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 φτάνουμε παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε ώρες μπροστά μας, όρεξη να έχετε, καλή διάθεση. Και τα λέμε εδώ, με τα τηλέφωνά μας 86, 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email, για να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα, το Αηδόνι της Ηπείρου, 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπαχά! Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα, ρε,
0: χαρούμενοι οι Έλληνες κυρίες και κύριοι. Κέρδισαν, κέρδισαν. Ολυμπιακάρα ρε Ευρώπη ρε, χαμός ρε. Με ανατροπή κιόλας, ε. Μπράβο ρε Έλενα.
1: Δεν ξέρω καν πως λέγεται η ομάδα που παίζαμε.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις.
1: Σημασία έχει ότι κερδίσαμε.
0: Σημασία έχει ότι κερδίσατε. Γράψατε μια νίκη. Θα πάρετε και 450 χιλιάρικα που είναι το πριν της νίκης.
1: Άμα κερδίσεις μια φορά σε αυτά τα ευρωπαϊκά, παίρνεις 450.000.
0: Για το Europa. Στα Champion είναι πολύ περισσότερο, είναι καν 2 εκατομμύρια.
1: Ο κάθε αγώνας.
0: Ο κάθε αγώνας, ναι.
1: Σούπα ρε.
0: Ναι ρε. Ναι ρε σου. Καλά τα λεφτά.
1: Δεν το ξέρα.
0: Γαλιά, που κέρδισε προχθές, αλλά είναι Τσουλού.
1: Στο Τσουλού
0: είναι 2 εκατομμύρια.
1: Τι λέει ρε παιδί. Ναι. Και πού τα βρίσκουν αυτή τα λεφτά.
0: Μα τα βρίσκουν. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάμε λοιπόν δυνατά και σήμερα να δούμε τι μας γράφει η μέρα. Βέβαια, χθες πρέπει να πω ότι Talk of the Town, το νούμερο ένα θέμα ήταν οι ράμπες του Άργους.
1: Ε, τι πάθαμε με
0: δηλαδή,
1: τις ράμπες.
0: Δηλαδή, με τις ράμπες του Άργους πραγματικά ήταν το θέμα της χθεσινής μέρας τελικά. Τόσα σχόλια, τόσες προβολές, τόσο κινητικότητα, τόσο άποψη. Και τι αποτυπώνεται σε αυτά τα σχόλια και στο κλίμα, Ελενάκη? Αυτό που αποτυπώσαμε εμείς σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χθες. Δηλαδή ότι ο κόσμος είναι και από εδώ και από εκεί, κατάλαβες?
1: Όπως συμβαίνει πάντα.
0: Όπως συμβαίνει πάντα.

0: Χαιρετώ τον Παναγιώτη, το κεφαλάρι μας είναι εδώ. Καλημέρα, καλή Πέμπτη με υγεία.
1: Έλα ρε κεφαλάρι, καλημέρα.
0: Έλα ρε Παναγιώτη. Ο Στράτος με αητούς εδώ βλέπω, πετάει το πρωί.
1: Είμαι αητός χωριστερά.
0: Ναι, οι πιο όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που σκόνταψαν, πόνεσαν, μάτωσαν, αλλά σηκώθηκαν και πέταξαν και πάλι ψηλά, σαν τον αητό που μας στέλνει εδώ. Αυτός είναι αμερικάνικος αητός, κύριε Στράτο, αν θέλετε να ξέρετε. Ο ασπροκέφαλος. Εμείς δεν έχουμε στην Ελλάδα ασπροκέφαλους αετούς. Έχουμε μόνο χρυσαετούς στο παλιό Κωνσταράζι. Να τα πούμε αυτά, εντάξει. Αυτά, αν θες να στείλεις κανένα χρυσαετό, στείλε Στράτο. Τους Αμερικάνικους, τι μου τους στέλνεις εδώ πέρα.
1: Στείλ τους ο Τζόρτζ.
0: Άμπραβο, στείλ τους ο Τζόρτζ. Κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Άρα, θηρίο,
1: τι λέει σήμερα, τι θα έχουμε εδώ.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Αν δηλαδή εκτός το δικό μου θέμα, το πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον θέμα το δικό
1: σου. Εσύ δεν ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν αποκαλύπτω. Δεν αποκαλύπτω.
1: Εγώ να αποκαλύψω.
0: Υπάρχει έτσι αγωνία για τους ακροατές μου. Στο δικό σου το αποκαλύψεις.
1: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα θα έχουμε τον Ντίνο τον Τέρψη μαζί μας.
0: Ποιος είναι ο Ντίνος ο Τέρψης?
1: Λοιπόν, είναι ένα φοβερό
0: Ξέρετε
1: παιδί.
0: Ξέρετε ότι σαν εκπομπή μας αρέσει να βρίσκουμε ανθρώπους. Όχι ρε παιδί μου από αυτούς που συνήθως είναι οι τακτικοί θαμώνες των σταθμών, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν έτυχε να γνωριστούμε πρόσφατα με τον Ντίνο κιόλας. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό με τη γνωριμία μας.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από λίγες μέρες αφού είχαμε γνωριστεί και δεν μου είχε μιλήσει για αυτό το πράγμα, είδα κάτι στο διαδίκτυο το οποίο πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς ακόμα κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Είδα το Free My Wheels, ωραία, που είναι μια ιστοσελίδα, ένας ιστότοπος.
0: Μάλιστα.
1: Στον οποίο μπορείς να μπεις, να κάνω εντελώς spoiler, να τα πω όλα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πες λοιπόν, την κεντρική ιδέα.
1: Πάντως ο Ντίνος είναι ένα φοβερό παιδί και το Free My Wheels είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει πάρα πολλές αλλαγές στην πόλη μας, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Οπότε.
0: Τι είναι αυτό που έχει κάνει
1: και
0: λοιπόν,
1: όχι μόνο στην πόλη μας, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα. Οπότε, λίγο μετά τις 12 θα είναι μαζί μας.
0: Μην το χάσετε αυτό το παιδί.
1: Καλά, το τυχαίο πρέπει να είναι όλο συντονισμένο.
0: Α, μπράβο.
1: Και όσοι δεν ακούνε, να τους πάρετε τηλέφωνο να ακούσουν. Γιατί σήμερα θα έχουμε τυχαιότη φίλο. Οπότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πέρης βλέπω εδώ. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των Κορεστίων. Λέω Πέρης. Τον χάσαμε από την Καλυθέα. Χάσαμε και τους γύρους. Με κάψες θες Έλενα, με κάψες. Ο Πέρης ήταν δίπλα μου και θα μου φέρνε τους γύρους τα πιτόγυρα όπως τα είχα φανταστεί. Και μου είπες όχι αύριο. Πάντα πιτόγυρα. Πήγα να πάρω γύρους Χρήστο, αλλά έκλεισε εδώ το γυραδικό στα Κορέστια. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες τι
1: γίνεται. Στα Κορέστια δεν έγινε.
0: Την πατήσαμε. Όχι μη πάρεις έχω έκπληξη. Όχι μη πάρεις
1: έτσι
0: έχω έκπληξη.
1: Πληροφορίες.
0: Πάει η έκπληξη. Ούτε έκπληξη ήρθε. Ούτε τα γυρόνια του Πέρι που ήταν πρόθυμος. Από ό,τι κατάλαβα να φέρει εδώ. Κατάλαβες κυρία Έλληνα. Κατάλαβα να λες. Κοίταξε Πέρι. Υπάρχει περίπτωση. Πρόσεξε να δεις. Θα πάρεις το αγαπημένο σου γυράδικο και θα τους πεις να τα στείλουν πακέτο σήμερα, μια και είσαι κορέστικα. Αφού και έκλεισε και το γυράδικο εκεί στα Κορέστια, δεν χανόμαστε. Τάκα το τηλέφωνο και ήρθαν εδώ.
1: Κάτσε,
0: πέρα, κατάλαβες.
1: Κάτσε ρε πρωί, από τις 9 η ώρα θα ξεράσουμε.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Από τις 9 η ώρα όχι.
1: Έλεος, αυτό
0: 2 η ώρα, 2 η ώρα.
1: Από τις 9 το πρωί σκέφτεσαι τα επιτόγυρα.
0: Μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω.
1: Ξέρω ότι τα θες για 2 η ώρα. 2 η ώρα κύριε Πέρι. Αλλά είναι δυνατόν να το σκέφτεσαι 9 η ώρα το πρωί μου. Εμένα προσωπικά μου έρχεται αναγούλα.
0: Η Μένη εδώ μας στέλνει, τι μας στέλνει εδώ. Είναι 17 Σεπτεμβρίου λέει η Αγία Σοφία. Και
1: με πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Πίστη, ελπίδα και αγάπη.
1: Και χρόνια πολλά στην
0: τι
1: αγάπη
0: λέτε,
1: στην Αθήνα.
0: Έχουμε γιορτή σήμερα. Αγάπη από την Αθήνα. Τούκου τούκου τούκου το τηλέφωνο. Έχω εναλλακτική σήμερα. Δεν στείλει ο Πέρης, κατάλαβες.
1: Έλεος.
0: Τι ο έλεος.
1: Από
0: έλεος.
1: Την Αθήνα θέλεις να ξεσηκώσεις τον κόσμο.
0: Κυρία. Οι αποστάσεις πια είναι ένα τίποτα στη σύγχρονη εποχή, κατάλαβες. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Να ξεκινήσουμε, να πάμε λίγο και στους χορηγούς μας.
0: Να πάμε.
1: Αν το θέλεις, δηλαδή.
0: Να στείλω καρδούλες για τη Μένη, βεβαίως. Μπράβο, Μένη που μας το επιθυμεί.
1: Λοιπόν, και θα ψάξω μετά και ποιες άλλες γιορτάζουν.
0: Αχά.
1: Πάντως είναι ωραίο το νόημα της σημερινής μέρας. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Τι ωραία. Φροντιστήρια Αχμή μαζί μας. Έχει ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Ο Σεπτέμβρης για εμάς τουλάχιστον, αλλά νομίζω και για τους περισσότερους, είναι μήνας αφιερωμένος στα παιδιά. γιατί η επιτυχία θέλει και σωστή προετοιμασία. Και όπου θα σας πάω εγώ, φροντιστήριο Αιχμή. Διότι οι εγγραφές, όπως σας είπα, ξεκίνησαν. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Νίκος Κωτόπουλος, Ολυμπιακάρα, καλή ερυθρόλευκη μέρα, Χρήστο Ρικέλα.
1: Καλή χαρούμενος.
0: Συνέχεια με υγεία και αγάπη. Βλέπω ότι ξεπετάγονται σήμερα λίγο από τα καβούκια τους οι φίλοι Ολυμπιακοί.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα αναθάρισαν, λέμε, έτσι. Ευχαριστώ.

0: ο Στράτος μου στέλνει να μην το ξεχάσω εδώ πέρα και το ρετρό του, το σημερινό ρετρό του, γιατί σαν σήμερα μας λέει ο Στράτος, 17 Σεπτεμβρίου του 1980, τι έγινε, Ελληνάκη, πιστεύεις?
1: Τι έγινε,
0: έγινε το γεγονός ότι η Καστοριά στο στάδιο Καφταντζόγλιο, εντάξει, ναι, Σαλόνικα, παίζει τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα για το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με τη Δυναμό Τυφλίδας. 0-0 το σκορ, εντάξει, παραδέχεσαι?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μετά πήγαμε και στην Τυφλίδα, χάσαμε 2-0 και έτσι προκρίθηκε η Τυφλίδα στην επόμενη φάση, και μάλιστα όχι απλά προκρίθηκε, εκείνη τη χρονιά, την περίοδο 80-81, η Δυναμό Τυφλίδας με την οποία έπαιξε η Καστοριά πήρε και το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Καταλαβαίνεις με τι παίξαμε. Η σύνθεση Καστοριάς: Σάκης Ερμίδης στο τέρμα, Λάζαρος Αλεξιάδης δεξιά στα μπακ, Λάζαρος Καλαϊτζίδης αριστερά στα μπακ, Περγαμηνός Ευρυπίδης. Περγαμηνός. Ο Περγαμηνός ήταν ένας παίχτης που είχε στήθος μάρμαρο. Δηλαδή, θα το θυμούνται λίγο οι παλιότεροι, Έλενα, εσύ δεν το ξέρεις βεβαίως, αλλά η αδυναμία του Περγαμηνού ήταν να στο πάρει με το στήθος. Δηλαδή έρχονταν μια ψηλή μπαλιά και ο Περγαμηνός το πάρε, την μπάλα της την σταματούσε με το στήθος, και ακουγόταν αυτό το στοπάρισμα σε όλο το γήπεδο, το ξέρω. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, Περγαμηνός, Μπάμποβιτς, Ζόραν Μπάμποβιτς, τον θυμάστε? Φυσικά παράσχος στην Λίμπερο, στην άμυνα. Ο Γιάννης Οδύντσικος, ο γείτονας, δεξιά στα εξτρέμ. Γρηγόρης Παπαβασιλείου φυσικά στο κέντρο βράχος. Θωμάς Λιόλιο, σέντερ φορ, μαζί με Ανδρέα Βοητσίδη. Και Τάκης Τσιρώνης αριστερά στα εξτρέμ. Αυτή ήταν η σύνθεση εκείνης της ημέρας. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα, για να μην τα ξεχνάμε, 17 Σεπτεμβρίου 1980. Δεν με ρωτάς όμως, δεν με ρωτάς. Και γιατί παίξαμε, πατέρα, πες στο Καφταντζόγλι και δεν παίξαμε εδώ στο ξερό της Καστοριάς?
1: Φαντάζομαι ότι δεν μπορούσαμε να παίξουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ξερό της Καστοριάς.
0: Α, μπράβο Ρέλνα, μπράβο Ρέλνα. Ακόμη και εκείνα τα χρόνια δεν θα μπορούσε να γίνει παιχνίδι ευρωπαϊκό σε ξερό γήπεδο.
1: Πάμε λίγο και στη σύμπλευση που είναι σήμερα μαζί μας, το πιο σύγχρονο κτίβι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να απολαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: Σιάντζα.
1: Αν το ξέχασα, έπαιξε και Σιάντζης. Και Σιάντζης, έτσι, το ξέχασα. Συγγνώμη. Λοιπόν, Παύλος Σιάντζης. Τρομερό δεκάρι που θα το προσωμίαζα με τον Δωμάζο και τον Παπαϊωάννου εκείνη τη εποχή. Και τον Κούδα. Λοιπόν, Χελένα.
2: Φάδε!
1: Παλιά μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές, κατάλαβες, αυτά είναι.

0: Χαιρετώ τη Βασιλική που μας στέλνει καλημέρα όλη μέρα. Χριστοκέλενα, καλή εκπομπή. Άρα Βασιλική, καλημέρα στο μαυροχώρι μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο. Τι κάνει το κορίτσι μου, λέει ο άντρας. Μαγειρεύω, λέει η Έλενα. Και γιατί έχει νεύρα το μωρό μου? Περιμένω μια ώρα να βράσει το νερό για τα μακαρόνια. Το μάτι το άνοιξες? Δεν κοιμήθηκα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, και πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι, δεν σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε.
1: Δεν τρελάθηκα.
0: Δεν τρελάθηκε κιόλα. Όχι, ωραίο, ωραίο.
1: Έτσι και έτσι, έλα. Ήταν καλό. Καλούτσι. Καλούτσι. Μπορείτε και καλύτερα. Α, εδώ είναι.
0: Θα παγγείλω. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Γιατί είναι λόγω της γιορτής σήμερα. Έχουν φτιάξει ένα ωραίο στιχάκι εδώ.
1: Και εγώ τέτοια έχω να σου διαβάσω. Όχι στιχάκια.
0: Λοιπόν, να παγγείλω.
1: Ναι.
0: Είπαμε σήμερα είναι της Αγίας Σοφίας και...
1: Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη.
0: Αγάπη. Λοιπόν, Σοφία, να έχει τη ζωή. Πίστη στα όνειρά σου, ελπίδα για το αύριο, αγάπη στην καρδιά σου.
1: Α, πολύ ωραίο. Ποιος
0: πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μου το έστειλε η Βασιλική και ξέχασα να το πω νωρίτερα.
1: Πολύ ωραίο. Θα πω κι εγώ τη Μένη τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Που δεν είναι ποίημα, αλλά είναι για τα 4-7 ονόματα. Μεγάλο πράγμα, λέει η Σοφία σε έναν άνθρωπο, να ξέρει από πού έρχεται, να ξέρει και πού πηγαίνει. Μεγάλο πράγμα η πίστη σε έναν άνθρωπο, να μένει ακλόνητος όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά. Μεγάλο πράγμα η ελπίδα σε έναν άνθρωπο, να μην απογοητεύεται όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα. Μα υπάρχει κάτι ακόμα μεγαλύτερο από τη Σοφία, την πίστη και την ελπίδα. Πιο σπουδαίο, αυτό είναι η αγάπη, και αν όλα χαθούν, η αγάπη θα μένει στον αιώνα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Χρόνια πολλά στην αγάπη στην Αθήνα, είπα!
0: Βεβαίως είπες.
1: Να πω άλλη μια φορά.
0: Μας ακούει αυτή την ώρα, πιστεύεις?
1: Σίγουρα.
0: Πιστεύεις, ε? Σίγουρα. Ας δώσει ένα σημάδι ότι μας ακούει. Ας στείλει ένα μήνυμα.
1: Δεν μπορεί πάντα. Δεν μπορεί πάντα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τι φλανάχει ο Ζιντάν, λέει ο Περγαμηνός.
0: Ο Ζιντάν τι, ο Ζιντάν, α, για τον Περγαμηνό. Α, μπράβο, Περγαμηνός, παιδιά. Στο πάριζε με το στήθος και ακουγόταν να μπου σε όλο το γήπεδο. Ένα πράγμα σαν τύλαλος, σκληροτράχυλος. Πολύ δυνατός αμυντικός.
1: Για πήγαινε και εσύ στον Ατσαλένιο.
0: Εκείνα τα χρόνια, που ήμασταν στον Πειρατικό που έπαιζε ο Περγαμηνός, ήταν πολλές φορές φιλοξενούμενος, ξέρεις, στις εκπομπές. Γιατί κάναμε και αθλητικές εκπομπές στο στούντιο
1: 2. Ναι, έλεγα να πας, αφού μιλάμε για τέτοια τώρα πράγματα, να πας στον Ατσαλένιο του Σιρούλα εκεί πέρα να μας πεις για Γέρμας Φάρμ. Γιατί χθες όλος ο κόσμος με ρωτούσε για τις προσφορές. Αλλά με ρωτούσε για τις προσφορές κατόπιν εορτής. Δηλαδή με ρωτούσε το βράδυ. Και το βράδυ δεν το κάνετε, ρε παιδιά. Θα έχουν κλείσει τα παιδιά. Δεν κάτσουν να περιμένουν όλη μέρα. Από το πρωί δεν μαθαίνουν.
0: Πες μου τι έχουμε σήμερα, χτύπα τώρα τηλέφωνο. Γιατί ο Ατσαλένιος, παιδιά, η Σιρούλα μου 89ΑΕΣΟ, όλη προσοχή θα σέβεστε τώρα. Χτυπάτε προσοχή, παρακαλώ. Εδώ μιλάει 89ΑΕΣΟ τώρα.
1: Χθες είχαμε τις μπριζολάρες από 590 490.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα λοιπόν, τι θα έχουμε στο Γέρμας Φάρμ?
0: Θα μας τα αποκαλύψει σε λίγο ίσως ο Ατσαλένιος.
1: Και αν δεν πάρει ο Ατσαλένιος, θα κάνουμε δηλαδή εμείς.
0: Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, βεβαίως.
1: Τι πάμε δυνατά, βεβαίως.
0: Κάτι θα κάνουμε, θα επικοινωνήσουμε. Είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-810.
1: Να το λέει.
0: Είμαστε. Για να πάρω τη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Χρειάζεται τη γραμμή.
0: Ατσαλένιο, περιμέναμε το στράτο.
1: Μήπως πάρει Ατσαλένιο να μας πει για τις προσφορές του Γέρμας Φάρμ.
0: Μήπως ξέρεις τις προσφορές του Γέρμας Φάρμ σήμερα?
2: Πώς?
0: Μήπως ξέρεις, λέω, τις προσφορές του Γέρμας Φάρμ σήμερα?
2: Να μας τις πει.
0: Τις κοσμοπολίτικες γεύσεις με αυθεντική απόλαυση.
1: Περιμένουμε τηλέφωνο από τα Ατσαλένιο και εσύ κρατάς τη γραμμή τώρα.
0: Για. Όχι, έχουμε και άλλη γραμμή. Δεν είναι αυτή.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Σου κάνουμε, ρε. Αφού έχουμε δύο γραμμές, πες.
0: Θα κάνεις παρατήρηση.
2: Κάποιος είπε να θυμηθούμε τον Ζινεντίν Ζιντάν, με τη διαφορά ότι ο Ζιντάν χτύπησε με το κεφάλι του τον Ματεράτη στο στήθος και πήρε κόκκινη κάρτα.
0: Εντάξει. Και ο Περγαμηνός έπαιρνε κόκκινες.
2: Ο Περγαμηνός σε ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή εδώ βγάλανε κάποιες φωτογραφίες οι φωτορεπόρτερ πίσω από την εστία που πιθανόν να μην του άρεσαν σε κάποιες φασαρίες.
0: Έσπασε τις μηχανές των φωτορεπόρτερ.
2: Είχε σπάσει τη φωτογραφική μηχανή του φωτορεπόρτερ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Εκεί στο εκείνο που κρέμονταν τότε το μονόζυγο που είχαν πίσω από την εστία.
0: Ναι. Πού τα θυμάσαι όλα, ρε Στράτο, πού τα θυμάσαι.
2: Σε ένα παιχνίδι 5-2 με τον Ηρακλή εδώ, με έναν Παβίσεβιτ που είχε βάλει ένα γκολ τότε για την Καστοριά.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Να είστε καλά, καλή σα μέρα.
0: Ευχαριστούμε,
2: και
0: κύριε Στράτο. Να είστε καλά, κύριε Στράτο. Την καλημέρα μα. Χαιρετώ το Στράτο. Είδε τη λεπτομέρεια στη μάτη το παιδί.
1: Ναι, ρε.
0: Είδε τη λεπτομέρεια στη μάτη. Λοιπόν, οπότε, κυρία Έλενα, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να πάμε και στο διαφημιστικούλι μας.
1: Λίγη ώρα έχω ακόμα.
0: Ναι, αλλά θα πεις και έναν χορηγό.
1: Θα πω, πριν θα πάμε πω στο ότι Καΐν θα πάω, στο Αγκίκας Γιώργος. Διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, όσο πάμε και χαμηλώνουμε, βλέπω παιδιά, αυτή την ώρα στην Καλλιθέα 13,5 η βαθμή του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Ψυχρούλα σήμερα.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
12: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Μαρία, Μαρία, κέρδισα το Τζόκερ. 9 εκατομμύρια δίνει, έτσι. Πάμε παίξτε σήμερα.
1: Α,
0: δίνει
1: 9 εκατομμύρια.
0: Τα θες.
1: Τα θέλω.
0: Ή τα δώσει άλλον.
1: Θα τα δώσει άλλον, άντε.
0: Θα δώσει άλλον. Δεν πειράζει. Ας τα κερδίσει άλλος. Δεν τα θέλω εγώ. Μαρία, κέρδισα το Τζόκερ. Αγάπη μου, είναι καταπληκτικό. Γρήγορα, ετοίμασε τις βαλίτσες σου. Αχ, πού θα πάμε, τι ρούχα να πάρω, χειμωνιάτικα καλοκαιρινά. Πάτα όλα μαράκι. Εσύ πας στη μάνα σου. Κατάλαβες τι φέρνει το Τζόκερ. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε τα εσείς τα 9, δεν τα θέλω. Λοιπόν, εντάξει Έλενα, είμαστε σύμφωνοι.

0: Τι?
1: Να ξεκινήσω αυτό το ημίωρο με Brain on Brain. Α, μάλλον πριν πάω Brain on Brain, να πω ότι η αγάπη φυσικά ακούει, μας έστειλε το μήνυμά τη.
0: Ευχαριστώ για τις ευχές.
1: Χρωστάει κουτάρα, λέει, εκτός.
0: Κοίταξε, σήμερα είχα όρεξη για πιτόγυρο. Το έχω από χθες αυτό το πράγμα.
1: Με το πιτόγυρο. Καταρχάς δεν μπορείς να φας πιτόγυρο. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Μπορείς να φας σουβλάκι σε πίτα.
0: Δώσε τηλέφωνο από γκριλόσοφη, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εκτός λέει, αν έρθει δι' αντιπροσώπου.
0: Δι' αντιπροσώπου θα έρθει. Ναι.
1: Αλλιώς ότι χρωστάει.
0: Όπιασα το υπονοούμενο.
1: Ναι. Εγώ μεταφέρω τι μου λέει η ίδια, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν αλλάζω κάτι.
0: Αντιπροσώπου, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάω Brain on Brain. Θα πάμε γονείς μου σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Όπως σας έλεγα και στο προηγούμενο ημίωρο, ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας για τα παιδιά μας. Ένα γυμναστήριο εγκεφάλου λοιπόν για τα παιδιά σας, το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι πλέον τα soft skills. Το βιογραφικό είναι πιο σημαντικά και από τα πτυχία, γιατί πτυχία έχουμε όλοι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain για το παιδάκι σας? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου. Μην ακούτε άβακα και σκέφτεστε μόνο μαθηματικά, σε όλα. Αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε παρέα και εμείς με τον Brain on Brain. Έχετε γνωρίσει και τον Γιώργο Καραμάνη, τον υπεύθυνο του προγράμματος, τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την εκπομπή μας. Σας δίνω και το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 69 48 58 74 95.

0: Αχ, τι μου στέλνουν εδώ, Ελληνάκη. Τη δεκαετία του 80, που είναι η αγαπημένη μας, όπως καταλαβαίνεις, δεκαετία.
1: Ναι.
0: Πιστεύαμε ότι το 2000 θα είχαμε υπτάμενα αυτοκίνητα.
1: Όντως.
0: Φτάσαμε στο 2026 και δεν έχουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο.

0: Παιδιά, 2.20, μεγιά μας, 2.20, κάθε μέρα σκαρφαλώνει. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, τόσο πόλεμος πια. Σας τα είπα και χθες, μας δουλεύουν ψηλό γαζί, ε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζω, Ελένε, και φτάνω. Πού φτάνω, λες. Για να πάμε λίγο στις γιορτές. Σήμερα λοιπόν είπαμε ότι είναι της Σοφίας και των θυγατέρων αυτής Αγίας Αγαθοκλίας μάρτυρος.
1: Η Σοφία ήταν η μητέρα,
0: Η Σοφία ήταν η μητέρα, ναι. Λοιπόν, να αρχίσω να διαβάζω.
1: Μάλιστα.
0: Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη. Η Σόφη από το παραπέντε. Σοφίνα, Φιφή και Σοφούλα. Σοφίτσα, Σοφάκι. Σοφάκι. Σοφιανός και Σοφούλης. Τι από όλα αυτά σας αρέσει, δηλαδή. Στο όνομα Σοφία τη αρέσει.
1: Στη Σοφία στο Άργος να πω χρόνια πολλά. Μπράβο. Τώρα σκέφτομαι καμία που να...
0: Είναι η πίστη και η πίστης.
1: Ναι.
0: Η ελπίδα και η ελπής.
1: Ελπίδα.
0: Αγάπη και αγάπιος. Η Σοφιάνα επίσης γιορτάζει σήμερα. Αγαθοκλής. Αγαθοκλέας. Αγαθόκλια. Ολιβιανός.
1: Ωραίο.
0: Ολιβία. Πολύ ωραία και Ολιβία. Παντολέων. Είναι το Αγίου Παντολέοντος σήμερα επίσης. Παντολέων, παιδιά. Παντολέοντας, παντεολεοντής.
1: Α, στο Άργος έχω πολλές Σοφίες, ρε τώρα.
0: Μα έχεις Σοφία, φυσικά έχεις.
1: Και τη Σοφία τη Σιδεροπούλου, καλημέρα, Σοφία.
0: Βεβαίως, πώς δεν έχεις. Γιορτάζει και ο Πηλεύς, ο Πηλέας σήμερα. Παραδέχεσαι, έτσι. Όλα εδώ. Τακτοποιημένα στη σειρά τους, παιδιά. Χρόνια πολλά.
1: Σοφία
0: Παπαλαζάρου. Α, μπράβο. Έχουμε. Σοφία. Σοφία. Θα βρούμε κι άλλες Σοφίες, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης, πάω λίγο στα γενέθλια.
1: Πήγαινε μόνο και στα γενέθλια, ναι.
0: Να δώσω και λίγο γενέθλια, έτσι.
1: Η Ανανιάδου, η Σοφία στο Άργος.
0: Α, μπράβο. Βλέπεις, λοιπόν. Για να δω από γενέθλια πώς πάω σήμερα. Να δω αν έχω κάποια ελπίδα. Λοιπόν, ελπίδα.
1: Μπορεί να γιορτάζει κιόλας.
0: Με τη Σοφία που με διακρίνει, κατάλαβες. Μήπως κάτι. Η Σοφία η γενέθλια σήμερα. Πάω στοίχημα ότι δώσαν το όνομα λόγω ημέρας.
1: Μπορεί να ήταν και τυχαίο.
0: Μπορεί να ήταν και τυχαίο, βέβαια. Βούλα. Λένα. Σοφία. Κι άλλη Σοφία σήμερα γενέθλια. Α, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Πάμε στην Χριστίνα που έχει γενέθλια σήμερα. Στον Γιώργο που έχει επίσης γενέθλια σήμερα. Παιδιά,
1: έχω εγώ κάτι δυνατό. Έχω εγώ δυνατό, άμα θες.
0: Δηλαδή,
1: έχει γενέθλια σήμερα, ποια πιστεύεις?
0: Σήμερα ποια έχει γενέθλια?
1: Αν έχει σήμερα.
0: Και δεν την έχω εγώ.
1: Δεν την έχεις.
0: Για ποιο λόγο δεν την
1: έχεις? Δεν ξέρω γιατί δεν την έχεις.
0: Μη χειρότερα.
1: Κακός που δεν την έχεις. Διότι σήμερα έχει γενέθλια η Ολυμπία στο Γιορλούκ.
0: Η Ολυμπία στο Γιορλούκ έχει γενέθλια σήμερα.
1: Βεβαίως, κυρία μου.
0: Οπότε. Στέλνω τα χαιρετίσματα και το τραγούδι μου σήμερα, μεταξύ άλλων, και στο Your Look. Happy

0: Αθένες 936.
1: Δηλαδή τι θα διάλεγες?
2: Πες μου τα ήδη, να σου
1: πάλι
2: πω,
1: να στα πω.
2: Ναι,
1: πώς φορές θα στα πω?
2: Κάτσε να τα έχω γραμμένα τότε, περίμενα.
1: Ρε και Bollywood.
2: Ναι.
1: K-pop.
2: Ναι.
1: Arabic και Michael Jackson στυλ.
2: Μπορεί να διάλεγα Michael Jackson.
1: Ναι.
2: Ναι. Γιατί ήταν και αυτός fashion icon.
1: Μάλιστα. Αύριο. Αύριο τώρα.
2: Αύριο διαλέγω.

0: Επειδή μας έρχεται μια ερώτηση, παιδιά, αυτά που λέγαμε χθες για το Δυσπηλιό ξεκινούν 10 η ώρα στο Λιμνιό, να σας ενδιαφέρει, ναι, να πάτε, ναι, από, ναι, την αρχή.
1: Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ουσιαστικά θα είναι μέχρι... θα φτάσουμε 2 η ώρα για να τελειώσει όλο το σημερινό. 12.30 περίπου θα ξεκινήσει ξενάγηση και στο κέντρο ψηφιακής αναπαράστασης προϊστορικού οικισμού Δυσπηλιού. Οπότε από τις 10 μέχρι τις 2 είναι γεμάτο πρόγραμμα.
1: Μακάρι να μπορέσετε να πάτε.
0: Στο Λιμνέον, έτσι γίνονται όλα αυτά, στο Λιμνέον.

0: Προσοχή, προσοχή!
1: Όχι πάλι!
0: Κουλουκιθιώτης και κουλουκιθιώτηση!
1: Τι είναι, πώς
0: το λέτε? Από τη ΙΑΚ ανακοινώνεται ότι σήμερα που είναι η Πέμπτη θα έχουμε διακοπή υδροδοτήσεως στην Κουλουκινθού από τις 10 η ώρα μέχρι τη 1 του μεσημέρι. Έπαθη βλάβου κεντρικός αγωγός υδρεύσεως στην υπαρχιακή οδό Καστοριάς Κουρουμιλιάς. Και έτσι θα μείνετε στην Κουλουκινθού χωρίς νερό. Μάστι όσους τρέχει ακόμα η σούρκα. 10 με 1 του μεσημέρι χωρίς νερό Σκουλουκινθού. Μπράβο ρε Τελάλη, μπράβο. Κολοκυνθού σήμερα η διακοπή, έτσι. Αμα.
1: Κάθε μέρα έχει κάτι.
0: Με ειδοποίησε εκεί τα παιδιά, σε
1: παρακαλώ. Με ειδοποίησε, τις έστειλα, δεν θα έχετε νερό μέχρι τη 1, καλημέρα.
0: Άντε. Ποτέ πρόλαβες. Ο Τελάλης δεν πρόλαβε ακόμα. Λοιπόν.
1: Είμαι γρήγορη σαν το κτέλ. Μπιμπι!
0: Πόπο! Και πού πάμε με το κτέλ, Έλενα?
1: Και πού δεν πάμε τώρα, Αθήνα, μέσω ε65.
0: Δηλαδή αξίζει να πάτε μια Αθήνα μόνο για τον ε65.
1: Πραγματικά τώρα.
0: Ωραία.
1: Πραγματικά.
0: Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισες, παντού παιδιά. Με ασφάλεια και με το κτέλ και φυσικά ακόμη και τώρα που είναι φθινόπωρο με Κάστορα Tours και το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς. Πάμε πολύ ωραίες εκδρομές.
1: Άντε, περιμένουμε τις πρώτες φθινοπωρινές.
0: Και πρόσεξε να δεις.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται μόνο το ΚΤΕΛ να βγάζει εκδρομές και ο Κάστορας Tours.
1: Σωστό.
0: Είστε ένας σύλλογος, μια παρέα κτλ. Θέλετε να οργανώσετε μια εκδρομή. Πάτε εκεί στα παιδιά, μια χαρά και την οργανώνετε. Τέλεια. Καλημέρα στα παιδιά του ΚΤΕΛ. Drivers, στα γραφεία παντού. Εντάξει.
1: Όλες,
0: καλημέρα μας, παιδιά.

0: ξεχάσω, κέρδισε και η Παοκάρα χθες, ε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με στον Ατρόμητο. Ανεβαίνει και η Παοκάρα σιγά-σιγά, νομίζω, έτσι. Κάπως τρώνει κι αυτή. Ε.
1: Εγώ λέω ούτε εμείς ούτε η Παοκάρα. Ναι,
0: αλλά δεν βλέπω. Ο Νίκος ο Παοκτζής πού είναι, έχει τώρα μέρες να στείλει ένα μηνυματάκι. Δεν είναι. Τόσες εξελίξεις, τόσα πράγματα. Πού είναι ο κύριος Νίκος, ε. Σωστά δεν τα λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Μας λείπει το σχολείο του, κύριε Παοκτζή μου. Πού είστε. Back it up. Ένα τραγούδι με τρομερό ρυθμό. Ρε, βλέπω εδώ, opinion poll, δημοσκόπηση. Ανεβαίνουμε 31%, κυρία μου. 31%. Άλλα 10 και φτάνουμε 41%. 15,1 μονάδες ρίχνουμε στο κεφάλι του Τσίπρα και στην Ελλάς. Ρε, φίλε. Παραδέχεις, έτσι. Είμαστε πολύ δυνατοί. Όσο πάει και ανεβαίνουμε. Προχωράμε, λοιπόν.

0: Τώρα αυτά, αυτά, κοίταξε να δεις τώρα. Διαβάζω ένα θεματάκι εδώ από τη σύμπλευση.
1: Ναι.
0: Τη δικιά μας σύμπλευση, έτσι. Ναι. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, καλωσορίζουμε το φθινόπωρο.
1: Μόλις
0: τον
1: αναδημοσίευσα.
0: Ρε παιδιά, γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα.
1: Εδώ το πρωί είδα χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις.
0: Εδώ με πήρε ο κύριος Θόδωρος. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: με πήρε ο κύριος Θόδωρος τώρα από εργατικές νωρίτερα. Και μου λέει το πρωί έβλεπε στην τηλεόραση. Πορνό εκεί από τις 6 τα χαράματα, κύριο Στόδωρος λέει, ναι, στην τηλεόραση. Που είχε σύνδεση με τη Βλάστη. Και η Βλάστη είχε 6 βαθμούς, παιδιά. Και έκανε τα τζάκια, έδειξε το θερμόμετρο και έδειξε 6. Μη χειρότερα, Παναγία μου, 6 βαθμοί. Δηλαδή, κάτσε, που είχε ξημερώσει και λίγο. Δηλαδή, τη νύχτα πόσο είχε πάει, μειών. Και έλεγε εκεί τα τζάκια και τα λοιπά, τα ξύλα που προμηθεύονται και όλα αυτά. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Μη χειρότερα. Λες να μην ξανάρθει λίγο καλοκαίρι. Αλλά είμαστε κι εμείς ανάποδοι. Όταν ήταν καλοκαίρι και ήμασταν εδώ.
1: Γιατί εγώ έλεγα τον θέλω. Προτιμώ τον καύσωνα.
0: Έλεγα. Φύγε μα. Εδώ κολούσε εδώ οι ανεμιστήρες. Παναγία μου. Βρόχα μπόμπα. Οι μασχάλες μου που λέει και οι γιατρός του Μαζονάκη που μυρίζουν και τα λοιπά.
1: Τι λέει γιατρός του Μαζονάκη.
0: Δεν το άκουσα αυτό. Δεν θέλω να πάω σπίτι να κάνω μπάνι, μυρίζουν οι μασχάλες μου.

0: ό,τι να είναι. Έτσι, παιδιά, σιγά σιγά θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι καλωσορίζουμε το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Έλεγα όμως ότι είμαστε άλλαν τάλλον. Όταν είναι καλοκαίρι, λοιπόν, λέμε χίλιες φορές κρύο.
1: Όχι.
0: Και δροσιά. Και όταν έρχεται το κρύο και έρχονται και τα συνεργεία εδώ για να βάλουν πετρέλαια, τι άλλο να βάλουν, ή τα ξύλα κτλ. Ή τι καίει ο καθένας, τέλος πάντων, λέμε άρε καλοκαίρι. Πού είσαι ρε καλοκαίρι, πού είσαι ρε καλοκαίρι.
1: Ποτέ εγώ δεν έχω πει να φύγει το καλοκαίρι. Είσαι, ρε, καλοκαίρι. Ποτέ.
0: Strange Gold, Strange Gold, μπράβο ρε σκηνοθέτη. Πώς το πιες αμέσως, τι θέλω να πω, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είμαστε, Strange Gold είμαστε. Οπότε πάμε για το διάλειμμα σιγά σιγά για να κλείσουμε.
1: Κάτσε
0: πρώτη
1: καλέ,
0: ώρα.
1: Παραπέντε είναι ακόμα, μη με αγχώνεις έτσι, να πάμε λίγο εφαντίδι.
0: Καλά, ότι
1: να βάλουμε εφαντίδι. Μια μπουκιά στο στόμα μας.
0: Εννοείται ότι θα πάμε εφαντίδι, καταρχήν πρέπει να πάρουμε το ψωμάκι μας.
1: Το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που λατρεύετε στον εφαντίδι.
0: Δεν
1: αλλά...
0: γίνεται όμως από τον εφαντίδι να φύγετε μόνο με το
1: ψωμάκι. Τώρα τι θα πας ένα ψωμί.
0: Μόνο αυτά που βλέπετε στις βιτρίνες γύρω γύρω.
1: Έτσι, λέω, ξεκινήστε με τα αλμυρά. Γεμίστε, τυγκάρετε, φουλάρετε μια κουτάρα. Όπως αυτή που υποσχέθηκε και η αγάπη, ότι χρωστάει. Δηλαδή γιατί γιορτάζει.
0: Το ρουλάκι σήμερα. Ακόμα να στείλει, έτσι.
1: Το ρουλάκι,
0: ρουλάκι Ιφαντίδη. Ειδοποιήστε, παιδιά, το ρουλάκι από τον Ιφαντίδη.
1: Δηλαδή από τους τρεις που είχαν.
0: Χρωστάει κάτι από προχθές από τη γιορτή.
1: Από τους τρεις που είχαν γενέθλια εκείνη την ημέρα, οι δύο έστειλαν και
0: όχι
1: η Ρούλα που είναι στην πηγή.
0: Πήραν 10 με τόνο.
1: Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Και η Ρούλα που είναι στην πηγή, δηλαδή είναι μέσα.
0: Είναι μέσα
1: στον Ιφαντίδη.
0: Δεν την πετύχω. Δεν την πετύχω. Την πετύχω.
1: Λοιπόν, την κάρετε κουτάρες, γιατί μην είστε μονοφαγάδες. Να κεράσετε και κανένα αλμυρό έτσι στους συναδέλφους στη δουλειά. Να πάρετε και τα γλυκά σας. Τα ατομικά. Έχω φάει κόλλημα με τα ατομικά τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω
0: ατομικά,
1: γιατί.
0: Γιατί.
1: Στη βιτρίνα
0: εκεί. Το νιώθεις δικό σου.
1: Σε κοιτά στα μάτια όταν μπαίνεις. Ναι. Τα προφιτερόλ, τα cheesecake. Τα, αυτά με το πιστάτσιο, τα μιλφέι, οι σοκολατίνες, όλα αυτά τα ατομικά, παιδιά, είναι τρες και τη τρέλα, σε κυπελάκι κιόλας να είναι, άμα δεν θες να το φας ολόκληρο, τρως το μισό, το ξανακλίνεις και το άλλο μισό το τρως το βράδυ, ρε παιδί μου, γιατί έτσι, γιατί λιγούρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οι τούρτες μας, τα παγωτά μας, τώρα τι να σας λέω, 24 ώρες το 24 ώρα ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το χιλιόδεντρο.

0: Ελένα!
1: Έλα!
0: Πάμε διαφημιστικό!
1: Να πάμε!
0: Πήγαμε και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια να ανοίξουμε και εφημερίδες.
1: Οι εφημερίδες!
0: Να δούμε σήμερα οι Ολυμπιακές, να δούμε τι γράφω. Έχω μεγάλη περιέργεια σήμερα.
1: Παναγιώτης, θες, έδωσε ρέστα πάντως.
0: Ειδικά οι Ολυμπιακές σήμερα θα πρέπει να έχουν βγάλει το άχτι τους, δηλαδή πρέπει. Ναι, το βλέπω ήδη. Πάω διαφημιστικό, έρχομαι!

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά.

0: κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Οριστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Οριστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. και 2467 306 9.

0: 57.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
0: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, εδώ με Ριάννα, Russian Roulette. Σας υποδεχόμαστε, δεύτερη ώρα σε κοντά ώρες, στη ραδιοπαρία του Αντένες, με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και μαζί μας και σήμερα, Χελένα.
1: Με ανθοπολείο χλώη θα μπω σε αυτή την ώρα, τη δεύτερη. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική. Και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Το πιο σημαντικό από όλα στην παρούσα φάση, τώρα που είμαστε ένα χρόνο σχεδόν πριν τους επόμενους γάμους, είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, παιδιά. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί ακριβώς το ύφος που θέλετε για το γάμο ή τη βάφτισή σας, πρέπει να κλείσετε την ημερομηνία σας, να την καπαρώσετε. Να την έχετε σίγουρη και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Αυτή είναι η συμβουλή μου έτσι για εσάς αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε όμως και στα υπόλοιπα. Θέλουμε να στολίσουμε λίγο τα σπίτια μας και τις αυλές μας ακόμα, να πάρουμε τα ωραία μας λουλούδια, να πάρουμε τα ωραία μας φυτά, να δώσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας, γιατί το χρειαζόμαστε, δίνει άλλη ψυχολογία το χρώμα και πόσο μάλλον τα λουλούδια. Σίγουρα θα αλλάξει έτσι η καθημερινότητά σας και είναι και πολύ ωραίο να δίνετε φροντίδα έτσι στα φυτά. Να πάρουμε τα ωραία μας τα αρωματικά κεριά από Noble Senses. Εγώ ακόμα, όσο καιρός είναι έτσι με τον ήλιο ψηλά, θέλω τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές, δεν θέλω να τις αλλάξω. Βεβαίως έχετε πάρα πολλές επιλογές. Η καλύτερη ποιότητα κεριών που θα βρείτε, η μεγαλύτερη διάρκεια, τα πιο ωραία σχέδια είναι σαν... πραγματικά όταν θα τα δείτε θα στεναχωριέστε να τα κάψετε, αλλά κάψτε τα, στο εγγυώμαι, θα μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Και ειδικά αυτή η αίσθηση όταν λείπεις αρκετές ώρες από το σπίτι και μπαίνεις ξαφνικά μέσα και μοσχομυρίζει ο τόπος, γιατί αυτά μυρίζουν και χωρίς να τα καίτε. Είναι φοβερή αίσθηση. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365. Και φυσικά σήμερα για τις εορτάζουσες. Μην ξεχάσετε τα λουλούδια σας.
0: Οπωσδήποτε. Και είναι γιορτή που πιστεύω ότι σήμερα έχουμε. Ναι. Έχουμε
1: και
0: κόσμο.
1: Και σοφία και αγάπη και ελπίδα. Τώρα σήμερα πίστη δεν ξέρω αν έχουμε πολλές. Αλλά σίγουρα αγάπη, ελπίδα, σοφία έχει πολλές.
0: Λοιπόν, πάω εφημερίδες.
1: Βεβαίως.
0: Όπα, τι λένε εδώ τα νέα σήμερα, Ελενάκη. Αυτό που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Έρχεται ενίσχυση, Έλενα.
1: Γιατί ρε, έρχεται ενίσχυση
0: γιατί
1: και απλά δεν είναι χαμηλή
0: τιμή. Υπάρχουν εκτιμήσεις για να πάει το βαρέλι 120 δολάρια.
1: Κρατήστε τα λεφτά σας και απλά χαμηλώστε την τιμή. Μειώστε κανένα φόρο.
0: Τι να κάνουμε?
1: Να μειώσουν κανένα φόρο.
0: Να μειώσουν κανένα φόρο. Εγώ αυτό θα κάνω. Τι καταλαβαίνεις. Θα δώσουν ενίσχυση στα καύσιμα. Οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Δεν μειώνουν το φόρο.
0: Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων. Τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Βλέπεις.
1: Μειώνουν κανένα φόρο.
0: Κανένα φόρο, όχι.
1: Θα δώσουμε άλλοι κανένα 30 ευρώ.
0: Άκου τώρα τι λέει εδώ. Αν διατίθετο λέει από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάνει το 1,90. Το λέμε κάθε μέρα αυτό, έτσι. Το ξέρετε, το έχετε επιτεδώσει. Από 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό το είπαμε. Εμείς το είπαμε πριν 10 μέρες, τα νέα το λένε σήμερα. Καταλαβαίνεις, Έλενα. Πολύ ωραία. Οπότε, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Γίνεται σύσκεψη, λέει, και σκέφτονται τώρα. Τι έχει συμβεί τώρα. Προσέξτε, παιδιά, τι έχει συμβεί. Όπως το διάβασα κάπου. Δεν θυμάμαι να σας πω που το διάβασα. Λοιπόν, τώρα που έχουν αυξηθεί τα καύσιμα,
1: ναι,
0: έχουν αυξηθεί και τα έσοδα του κράτους.
1: Παρεμπιπτόντως.
0: Από αυτή την αύξηση, άκου τώρα. Το κράτος, λέει, έχει σπράξει επιπλέον 2 δις. Άκου τώρα.
1: Τι μου πεις.
0: Και αυτά τα 2 δις, δεν ξέρω τι να τα κάνουν, σου λέει είναι υπερπλεώνασμα. Αυτά τα 2 δις που έχουν βγάλει παραπάνω το κράτος λόγω της αύξησης των τιμών, σκέφτονται τώρα να τα δώσουν πίσω στον κόσμο για την, πώς το λένε, για να τον διευκολύνουν λίγο στη θέρμανση ή στο πετρέλαιο ή βενζίνη κίνησης. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, το σίγουρο είναι ότι κάπου στις αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε νέα σίγουρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ελπίζω να είναι ικανοποιητικά για περιοχές σαν τη δική μας. Ελπίζω και το εύχομαι σε διαφορετική περίπτωση. Βλέπω πολύ φωνή. Αλλά κάτι να γίνει και με τα καύσιμα. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή πόσο να πάει, δηλαδή οι 2.20 σήμερα στην Καστοριά βενζίνα κινηθούμε. Δηλαδή πόσο έχει κατοστάρα και οι υπόλοιπες, πώς σας λένε, τις δυνατές. Δηλαδή εκεί που πάει, 3.
1: Παναγία μου.
0: Άραγε φέρνουν τέτοια βενζίνη πια τα βενζινάδικα. Κατοστάρα και πώς λένε τις άντες, τις ξέρω κιόλας. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, για να δούμε, πάμε παρακάτω. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό το συγκινεί και άλλη εφημερίδα, όπως είναι η Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα εδώ. Μπραβό. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Κοιτάξτε να δεις. Πιερακάκης, ξέρεις, είναι διάδοχος του Μητσοτάκη, έτσι. Μαζί με το Δένδια θα διεκδικήσουν την αρχηγία κάποια στιγμή. Κυριάκος κι αυτός. Εντάξει. Οπότε μπαίνει δυναμικά με ωραία μέτρα ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για να δούμε, παιδιά. Το καλό είναι ότι άρχισαν λίγο να το καταλαβαίνουν παρακάτω, έτσι. Άρχισαν λίγο να το κατανοούν και ίσως αυτό να είναι και λόγω εκλογών. Αυτή τη συγκυρία δεν την ξεχνάτε ποτέ. Αν δούμε ένα καλό, θα οφείλεται και σε αυτό. Μην αφήνετε έξω αυτήν, από την εξίσωση, αυτήν την παράμετρο. Νάτος, ο τύπος εδώ της Θεσσαλονίκης λέει εγκλωβισμένοι στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες.
1: Αυτό το είχε κυβερνήσει μια άλλη εφημερίδα.
0: Το χθες είχε άλλη εφημερίδα, το παίρνει σήμερα και ο.
1: Και είπε, ποτέ δίνει μάλλον ένα χρόνο στον Μπράδερ.
0: Άλλον ένα χρόνο. Εγώ θα του δώσω και άλλα 2 χρόνια.
1: Γιατί, μπόνους.
0: Ένα μπόν, συν 2.
1: Να χαλάσει το μεσόωρο.
0: Ναι.
1: Χαλάσει το μεσόωρο.
0: Ας τον χαλάσω, δεν πειράζει. Για τον Μπράδερ αξίζει. Τέλος πάντων, ας πάω στις δικές μας εφημερίδες τώρα,
1: ναι,
0: διότι δεν.
1: Να πάω εγώ λίγο πρώτα κέντρο ξενόγλωσσων Τσαγκάλη, πριν τις δικές μας.
0: Να πας.
1: Ωραία. Θα πάμε στο κέντρο ξενόγλωσσων Τσαγκάλη, θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο. Σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Το ταξίδι μας τώρα σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για τα πολύ μικρούλια μας, για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά. Για την A Junior τώρα, πάμε στην πρώτη μας κανονική τάξη, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Φυσικά και οι πάρα πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλη, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία, όπως λέγαμε και πριν, στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Χριστάρα που μας ακούει, Μύτικας ετωλοκαρνανίας. Και ο Μύτικας ετωλοκαρνανίας, κυρίες και κύριοι, είναι αντένες. Την καλημέρα μου στον Χριστάρα μου.
1: Μπράβο.
0: Πάμε γραμμουλέ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να σας πω για τα καύσιμα.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν ενισχύονται οι πολίτες.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Ενισχύονται τα δηληστήρια, έχετε δίκιο.
2: Τα 10 λεπτά και δεν ξέρω.
0: Τα στέλνουν εκεί, τα πληρώνουν εκεί, ναι.
2: Και δεν ξέρω και αμφιβάλλω αν τα αποδίδουν.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς τι καίτε στο σπίτι σας, αγαπητέ μου κύριε?
2: Εγώ καίω ξύλα.
0: Ξύλα. Μπορείτε να μας έχετε ήδη ρωτήσει πόσο πάνε τα ξύλα φέτος? Γιατί εμείς δεν βγάλαμε μια άκρη ακόμα.
2: 130 ήταν τον Ιούνιο.
0: 130 τι, ο τόνος, το χωρικό τι?
2: Όχι, είναι...
0: Το κυβικό, πώς πάει αυτό?
2: Το κυβικό μέτρο.
0: 100 πόσο είπατε?
2: 30.
0: 130 τον Ιούνιο.
2: Ναι.
0: Πέρσι πόσο τα αγοράζετε τέτοια εποχή?
2: Πριν τις αυξήσεις.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν 120. 120.
0: Άρα δεν ανέβηκε πάρα πολύ το ξύλο.
2: Όχι.
0: Είστε στην πόλη ή σε κάποιο χωριό?
2: Σε χωριό.
0: Σε χωριό. που οι περισσότεροι καίνε ξύλα.
2: Ναι.
0: Εκεί στο δικό σας το χωριό δεν έχετε αυτό που λένε ότι δίνουν τη βοήθεια με τα ξύλα, τα χωρικά και τα λοιπά, ή δεν είστε από τα χωριά που δεν δικαιούνται?
2: Δικαιούνται, δίνουν, εγώ δεν παίρνω γιατί τα δίνουν λίγα και τα δίνουν πολύ αργά.
0: Τα δίνουν πολύ αργά, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, όπως το ξέρουμε. Οπότε δεν προτιμάτε να παίρνετε χωρικά, γιατί και εκεί πληρώνετε, να πούμε, δεν είναι τζάμπα.
2: Ασφαλώς.
0: Απλά έρχονται τα ξύλα άκοπα, είναι φθηνότερα βέβαια, αλλά έρχονται άκοπα, έρχονται μουσκεμένα κυρίως, γιατί έρχονται αργά και πρέπει να βάλεις και συνεργείο για να τα κόψει, να ξεραθούν
2: και λοιπά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που είναι που διατυμπανίζουν την ενίσχυση και την ενίσχυση στα δηληστήρια.
0: Ναι.
2: Τα δηληστήρια είναι λίγα.
0: Δύο είναι.
2: Και...
0: του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη.
2: Και προσπορίζουν αυτοί το ότι. Ναι. Και δεν είμαι βέβαιος ότι φτάνει στο καταναλωτή.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να βάλετε κάποιο άλλο είδος θέρμανσης?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πού πιστεύετε ότι πρέπει να πάτε? Γιατί όλοι τώρα προωθούν τις αντλίες θερμότητας, όπως βλέπετε.
2: Εκεί.
0: Εκεί προσανατολίζεστε εσείς. Ναι.
1: Θα κάνετε εξοικονομώ?
0: Με κάποιο πρόγραμμα? Με
2: πρόγραμμα αυτό της
1: περιφέρειας. Της περιφέρειας,
0: μπράβο. Μάλιστα. Το λέγαμε προχθές στην εκπομπή μας, μάλιστα.
2: Ναι, σας άκουσα. Ναι.
1: Μπράβο,
0: βλέπετε ότι αυτό το πρόγραμμα σας ταιριάζει, έτσι?
2: Ναι.
1: Καιρός, γιατί και εγώ ήθελα και δεν μπόρεσα να πω σε κανένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς τα προγράμματα φαντάζομαι δεν θα μπορούσατε να μπείτε πουθενά, φαντάζομαι, έτσι?
2: Όχι.
0: Όπως όλος ο κόσμος. Λοιπόν.
2: Και μια που είμαι και με έχετε στον αέρα, θα ήθελα να πω για τη χθεσινή συζήτηση που είχατε για την ανεργία.
0: Για την ανεργία, ναι.
2: Ναι, εγώ σας μιλώ σαν πρώην συνδικαλιστής, έχω κάνει γραμματέα στο εργατικό κέντρο. Αχα. Ότι ματώσαμε για να πάρουμε...
0: Εδώ στο δικό μας εργατικό εννοείται.
2: Ναι.
0: Επί Σλιμιστινού, Διαμαντή, Μαλαία, ποιος άλλος ήταν?
2: Νωρίτερα.
0: Νωρίτερα ακόμα?
2: Νωρίτερα, δεν είχαμε υπαλλήλους.
0: Ποιος ήταν πρόεδρος τότε που ήσταν εσείς γραμματέας?
2: Ο Γουριζιάννης, ο Βάιος.
0: Όχ, δεν τον πρόλαβα.
2: Δεν τον πρόλαβα. Χαραμόπουλος. Ο Σωτήρης αντιπρόεδρος κλπ.
0: Ναι.
2: Ματώσαμε και για τις τριετίες. Να κατοχυρώσουμε τις τριετίες, να αυξήσεις κάθε τριετία 10%, και ουδής θα ήταν στην Γουναράς ανειδίκευτος.
0: Ήσασταν Γουναράς στη ζωή σας,
2: Ναι. Και είμαι. Συνταξιούχος βέβαια τώρα.
0: Δουλεύετε ακόμα?
2: Όχι, αλλά είμαι συνταξιούχος. Ναι. Ήθελα να πω...
0: Κολούσατε τα ένσημα, έχω μια περιέργεια. Σας κολλούσαν τα ένσημα?
2: Τα περισσότερα τα έχω βάλει μόνος μου.
0: Τα περισσότερα τα βάλατε μόνος σας?
2: Ναι, και δεν εκμεταλλεύτηκα ποτέ τότε που είχε το προνόμιο των 125 ενσήμων, που και όταν δούλευα και τα πλήρωνα το είχα μόνος μου.
0: Το είχα γιατί το πληρώνατε μόνος σας?
2: Δεν υποφελήθηκα των 125 ημερών που ήταν τότε για να πάρει το Ταμείο Ανεργίας. Αλλά ας πάω, ας αφήσω τα παλιά, γιατί εκείνη η αγωνιστική περίοδος που ήταν τα παιδιά εκεί τότε στο εργατικό κέντρο, έγιναν και εργατικές κατοικίες και το κέντρο υγείας που υπάρχει εκεί τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι αυτό, ήθελα να σας πω το εξής. Φαντάζεστε έναν ντελιβαρά που δουλεύει στο μηχανάκι 10 ώρες να τον απολύσουν, γιατί δεν τα πήγε καλά η επιχείρηση, δεν λέω ότι είχε πρόθεση να τον απολύσει.
0: Ναι.
2: Και να κάτσει και να πάρει 2 μήνες ταμείο ανεργίας και μετά να βολοδέρει να βρει δουλειά.
0: Είναι πρόβλημα. Βέβαια, η λογική που λένε στην άλλη πλευρά, το είπε χθες και η κυρία Αντωνίου, είναι ότι αντί να δώσουμε 400 για ένα επίδομα ανεργίας, ας το δώσουμε κάτι παραπάνω και να επιδοτήσουμε την εργασία.
2: Ναι.
0: Να βρούμε δηλαδή έναν εργοδότη, δώσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Βρείτε στη Γούνα, βρείτε εργοδότη στη Γούνα.
0: Ναι.
2: Ο άλλος βγήκε στη σύνταξη και τον είχε άλλος 10 χρόνια ανειδίκευτο στο μαγαζί, άνθρωπο με 40 χρόνια υπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
2: Υπηρεσίας. Που στη Γούνα είπαμε.
0: Αλλά τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στα Γούνα?
2: Τώρα
0: γίνονται αυτά ακόμα.
2: Τώρα βγήκε στη σύνταξη και ήταν ανειδίκευτος δηλωμένος.
0: Ναι. Ανειδίκευτος. Ανειδίκευτος στη σύνταξη, Γουναράς. Γουνοποιός.
2: Ναι, ναι, τώρα που δεν υπάρχουν γουναράδες εργαζόμενοι.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Που ισχύουν οι τριετίες, σας είπα, ουδείς στη γούνα.
0: Τις έχει εκμεταλλευτεί.
2: Μπορεί να είναι ανειδίκευτος μετά από τόσα χρόνια.
0: Μετά από τόσα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω.
2: Συνεχίζονται τα δράματα τώρα και γι' αυτό μάλιστα. Τώρα, συγγνώμη, εκνευρίζουμε όταν ακούω ότι θα του δώσουμε 2 μήνες και πάει να ψάχνει δουλειά.
0: Καλά, αυτό ήταν μια άποψη που ακούστηκε. Προφανώς ακούστηκε για να δούμε και τις αντιδράσεις βέβαια. Αλλά δεν ισχύει
2: τραγικό
0: αυτό σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος γι' αυτό, να το ξέρουμε.
2: Ναι, θα είναι τραγικό. Ναι. Είναι προπαίδεια.
0: Ναι. Αν θα ισχύει στο μέλλον, για να ναι. Το ρίχνουν, κάτι έχουν στο μυαλό, αλλά.
2: Δεν είναι
0: λυπηρό,
2: ναι. Τον ναι. Φίλο μου τον Ζαγάρα τον ξέρετε. Εκεί πέρα μαζί
0: τον Περικλή. Τι λέτε
2: τον Περικλή μαζί ήμασταν στο εργατικό κέντρο.
0: Καλημέρα στον Περικλή.
2: Καλημέρα. Καλημέρα του και να είναι καλά.
0: Το μικρό σας όνομα.
2: Χρήστος,
0: να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας για να μας πεις.
2: Να είστε καλά, τώρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αντένες 936. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι, μπράβο. Πόσοι άνθρωποι, σαν τον κύριο Χρήστο, είχαν αγωνιστεί για τα εργατικά θέματα του νομού εδώ και δεκαετίες. Αλλά τα κατάφεραν, δεν τα κατάφεραν. Πού είμαστε σήμερα, άκουσε πως είμαστε και σήμερα, ειδικά σε αυτό το κλάδο. Πάμε
1: να πούμε.
0: Έλενα και έρχομαι με την Εσπρέσο.
1: Έτσι, πάμε House of Beauty, γιατί θέλω να μου πείτε και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κυκύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα προηγούμενα λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ. Πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, το οποίο ειδικά μετά το καλοκαίρι έχει ταλαιπωρηθεί και θέλει την περιποίησή του. Μεσοθεραπεία προσώπου λοιπόν για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανώδυνη και εντελώς ανώδυνη, αυτό ήθελα να πω, και ανέμακτη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατήσιο, σαν γυνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου της επόμενης χρονιάς, πια του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού, που θα σας δώσω επίσης την ίδια συμβουλή. Κλείστε από τώρα την ημερομηνία σας, καπαρώστε την ημερομηνία σας να είστε σίγουρες, γιατί οι ημερομηνίες είναι στάνταρ και εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Και καινούργιο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, για μπράτσα, για γόνατα, για μπουτάκια, για όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Επίσης και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες λειτουργίες φυσικά. Κάνει ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, είναι ένα μηχάνημα φανταστικό. Μπείτε να το ψάξετε, V-Power και EMS, και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν μιλάμε για λόγια, ψάξτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε κατευθείαν το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Οριστικό, εκεί που την άλλη εβδομάδα θα είναι και το πανηγύρι, father!
0: Έρχεται πανηγύρι, παιδιά!
1: Και σας δίνω και το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2467-042-368.
0: Η Εσπρέσο μας γράφει εδώ αδιανόητο κοκτέιλ κομπογενετισμού από την Dr. Hawaii. Έτσι την ονόμασε την γιατρό.
1: Γιατί τη λένε Dr. Hawaii, επειδή
0: γιατί
1: έχει το πτυχίο της
0: Χονολούλου αυτό. Κβαντικής ιατρικής.
1: Τη Χονολούλου.
0: Εν τω μεταξύ, τι είναι το κβαντικό γενικά. Ότι να, δηλαδή. Λένε κβαντική.
1: Κβαντικό ήταν και το πτυχίο, δεν υπάρχει.
0: Κβαντική
1: είναι μια ιδέα.
0: Είναι φυσική, νομίζω, κάτι
1: μια
0: εκεί
1: ιδέα,
0: είναι.
1: Μια ιδέα, μια. Εωρείται.
0: Ναι, σεξ και υπνοτιστές. Τη φωτογραφία την είχε στείλει με τον νεκρό Μαζονάκη στον υπνοτιστή.
1: Α, ναι.
0: Τώρα, γιατί την έστειλε στον υπνοτιστή, τι να σας πω.
1: Για να δει αν κοιμάται, μάλλον, ξέρω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και έδινε και συμβουλές, λέει, σε ζευγάρια που είχαν και χρόνια να κάνουν σεξ.
1: Α.
0: Τα συμβούλευε, πώς να.
1: Η ίδια έκανε.
0: Λογικά. Ξέρω εγώ τώρα, δεν θα σου πω. Εκτός αν πήγαινε και αυτή σε κάποιον να της δώσει συμβουλές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αποκάλυψη νούμερο 1. Άρχισε να μου μυρίζουν μπριζόλες. Δεν είναι δυνατόν. Ρε παιδιά, έχω ανοιχτό το παράθυρο εδώ μέσα που είμαι.
1: Ρε άνθρωπε.
0: Και μόλις μου μπήκε η μυρωδιά.
1: Ρε άνθρωπε, έλεος.
0: Μπριζόλα που ψήνεται. Αν είναι δυνατόν. Ποιος το κάνει αυτό στην γειτονιά, ρε φίλε. Δεν θέλετε να με καταστρέψετε. Αποκάλυψη νούμερο 1. Ο Άγιος Μαζό βοηθούσε οικονομικά τον ανήμπορο Φωκά χωρίς εκείνο να το γνωρίζει. Αποκάλυψη νούμερο 2. Το ζεύγος του θανάτου σκόπευε να ρουφήξει οικονομικά το παιδί της νύχτας με άλλα 2 κλεισμένα ραντεβού. Αν δεν θα φτάνει μια πλάσμα αφαίρεση, θα ήθελε και άλλη, φαντάζομαι, έτσι, από αυτή την έννοια.
1: Ήταν λοιπόν και την προηγούμενη από ό,τι λένε το μεταξύ εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όπα, η Στάρτη λέει εδώ, παρέα με τις φώνησες μέσα στο κορυδαλό για τη γιατρό γκουρού του Μαζονάκη. Στο ίδιο κελί με τη Μουρτζούκου η γάκα. Όχι, σκεφτείτε τώρα στο κελί τη Μουρτζούκου με την κβαντική. Ωραία μάνα μου, τι είναι να γίνει. Τρελάνει η Μουρτζούκου, θα τρελάνει τη γάκα ή η γάκα τη Μουρτζούκου, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, σε αυτό το δίδυμο, πες τώρα είμαι δίπλα, θα είναι τα κρεβάτια.
1: Μουρτζούκου σε τρελάνει πια καλά.
0: Πιστεύεις ότι η Μουρτζούκα δεν τρελάνει, έτσι? Καλώς την, της είπε η Ειρήνη, και την υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Το νευρικό κλονισμό, ο γιατρός του τρόμου ξεκίνησε απεργία πείνας.
1: Α, ναι,
0: α, με νευρικό κλονισμό. Α, έπαθε νευρικό κλονισμό. Α,
1: αυτός ξεκίνησε,
0: Δόκτωρ,
1: ναι.
0: Τρόμος. Αυτή είναι η Δόκτωρ Χαβάη και αυτός είναι ο Δόκτωρ Τρόμος. Ξεκίνησε απεργία πείνας. Δηλαδή όλοι έχουν συγκινηθεί τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ συγκινημένο το Πανελλήνιο.
0: Το Πανελλήνιο νομίζω. Ναι. Λοιπόν, και μαγεία στο θρύλι του θανάτου του. Τι έδειχνε το υλικό, λέει, που έστειλε στον μάγο της Κηφισιάς, τον υπνοτιστή. Τι είναι αυτό, ρε? Τι σύστημα είναι όλο αυτό, ρε παιδιά? Υπνοτιστές από τη μια, κβαντική ιατρική από
1: φαρμακεία.
0: Φαρμακεία, φάρμακα που σε κάνουν νέο. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε? Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε? Λοιπόν, σε άλλα θέματα τώρα. Η Χριστίνα Παπά λέει στο,
1: ναι, πάρα που θα το έλεγα,
0: στο ιατρείο του τρόμου κι αυτή.
1: Ναι.
0: Είχε πέσει η πίεσή της, λέει, πήγε να πεθάνει κι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Χειρότερα, Παναγία μου.
1: Έτσι
0: χειρότερα
1: δήλωσε πριν αρκετά χρόνια, πριν κάνα 15 χρόνια. Πόσα χρόνια είχε αυτή το ιατρείο εντωμεταξύ?
0: Πολλά χρόνια.
1: Α, ήταν παλιό ιατρείο, δηλαδή το εμπιστευόσουν εύκολα.
0: Παλιό ιατρείο, ναι.
1: Παλιό ιατρείο, ναι.
0: Και λοιπόν, μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη, λέει και η Ελεύθερη Ώρα. Για κάποιο λόγο, ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη Διαρκή Ιερά Σύνοδος. Μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Α,
1: δεν
0: έχει
1: κατάλαβα
0: τον Αμβρόσιο τον πρώην Καλαβρίτων. Που τον, ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Άλλο θέμα το ένα, άλλο θέμα το άλλο. Κατάλαβες τώρα?
1: Όχι.
0: Μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη είναι ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς τι αναφέρεται. Πάντως γενικά είχε ρεπορτάζ.
1: Άλλο θέμα.
0: Σε άλλο θέμα τώρα.
1: Τώρα
0: ολόκληρη
1: κατάλαβα
0: επιστολή των 44 σελίδων.
1: Πού είμαστε στην Ελεύθερη Ώρα?
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν το είχα καταλάβει.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί με μπέρδεψε σήμερα?
0: Δεν θα πάω και στην Ελεύθερη Ώρα.
1: Δεν το κατάλαβα ότι πήγαμε στην Ελεύθερη Ώρα.
0: Και βεβαίως στέλνουν επιστολή γιατί ήταν άδικη και ψυχολόγητη ενέργεια να μην δώσουμε σημασία στον Αμβρόσιο. Τον πρώην Καλαβρίτων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σταύρωσε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ιερώνυμος τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων, γιατί του ζήτησε να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας προς την πολιτική εξουσία ώστε να εκλείψουν οι δαιμονικές ενέργειες στην κυβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Ποιος φώναξε?
0: Είχε φωνάξει ο Αμβρόσιος τον Ιερώνυμο να κανονίσει την ιστορία.
1: Και δεν το έκανε.
0: Και δεν το έκανε και εκείνος άρχισε να... Οπότε τον στείλαμε. Οπότε τώρα διαμαρτυρόμαστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αυτά. Και έχει κάτι με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ίσως μπορεί να μας το διευκρινίσει ο κύριος Παυλού. Σελίδα 3 βέβαια για τα περισσότερα. Δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ποιον το είπε? Δεν πιστεύω να το είπε στην κυβέρνηση. Κάνε κανένα γούστο. Κάνε κανένα γούστο. Δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα. Μη μου πείτε, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, τι σκέφτεται ο Βελόπουλος? Ότι στη Χριστούγεννα Jingle Bells
1: κάτσε,
0: τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.
1: Έχει γούστο να βλέπω τις διαφημίσεις των Χριστουγέννων τώρα από νωρίς? Γιατί σου λέει Χριστούγεννα δεν θα κάνετε κανονικά Χριστούγεννα, θα κάνετε τα λίγο νωρίτερα.
0: Last Christmas και
1: All
0: I Want For Christmas Is You.
1: Εγώ
0: και
1: Χριστούγεννα.
0: Και μετά καρναβάλια και ρακουτζάρια, δεν του τιμάς τη μάνα καλέ. Και εγώ να είμαι εδώ με εκλογές.
1: Εγώ Χριστούγεννα εκλογές δεν
0: κάνω. Δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά μάλλον.
1: Θα πάρω μια άδεια αναρωτική.
0: Να ταξιγούμαστε από τώρα. Αν συμβεί αυτό, γεια και χαρά σας. Εμείς θα είμαστε last Christmas και δεν του τιμάς τη μάνα καλέ. Λοιπόν, πάω για το διάλειμμα.
1: Να πάω αναγέννηση. Προλαβαίνω. Ωραία. Θα πάμε στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση, λοιπόν. Διότι ξεκίνησαν οι εγγραφές και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, προσέξτε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους γονείς και για τα παιδιά. Είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θέλουμε να είστε σίγουροι και εσείς και το παιδάκι σας ότι έρχεται σε ένα χώρο που περνάει καλά, ότι του αρέσει το άθλημα, ότι του ταιριάζει το άθλημα. Οπότε είναι δώρο ο πρώτος μήνας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φυσικά και φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι. Την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, πολύ πολύ αγαπημένη, πάρα πολύ γνωστή νομίζω σε όλους σας, για όλο της το έργο και μέσω του Taekwondo και μέσω των υπόλοιπων ενασχολιών της. Οι εγγραφές ξεκίνησαν όπως σας είπα και συνεχίζονται καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και σας δίνω και το τηλέφωνο 6934-9332. 25.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί αργήσαμε κιόλας, Έλενα.
1: Λίγο νέα από ό,τι βλέπω. Πήγε 10 και 34.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, το θερμόμετρο μας εδώ στην Καλυθέα δείχνει αυτή την ώρα 16,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάο Βιμ Παπαβασίλειο.
5: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάο Βιμ Παπαβασίλειο. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάο Βιμ Παπαβασίλειο, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την ιστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις.
10: Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς? Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC, φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
14: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα μας. Χαιρετώ τον κύριο Σισμάνη, τον γίγαντα του Άργους. Γίγαντα, εσύ πέρασες από τις ράμπες γίγας. Ε, πες μας την άποψή σου, γιατί μόνο εσένα μπορώ να εμπιστευτώ και να ακούσω τη γνώμη. Έλα σε παρακαλώ.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να στείλω χαιρετίσματα όμως. Ναι, σωστά, να στείλω χαιρετίσματα για το φίλο το Στέλιο. Μας λέει καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Χθες παρέγγειλα λέει ξύλα 150 ο τόνος από 140 που είχε πέρσι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια διαφορά ενός δεκάρικου στον τόνο για τα ξύλα. Πέρσι 140, φέτος 150 παρέγγειλε χθες ο φίλος μας. 150 ο τόνος. Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Καραταγλίδη. Θα πάω στον κύριο Καραταγλίδη, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Γιατί έχουμε, ουσιαστικά θυμάστε εκείνο το πρόγραμμα του ΔΑΜ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε το πρόγραμμα των 20.000 ευρώ, ώστε να μπορέσουν μέσα από μια χρηματοδότηση να επιδοτηθούν για εξυγχρονισμό της επιχείρησης. Ισχύει για τους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας συν κάτω την Μεγαλόπολη. Να δούμε πώς πήγε αυτό το πρόγραμμα και πόσες αιτήσεις έχουμε ανανομό. Έχει αξία και αυτό να δούμε.
1: Τέλεια.
0: Και κυρίως να δούμε και τις λεπτομέρειες, δηλαδή με το ποσό που υπήρχε θα καλυφθούν όλοι ή κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Έχει αυτό ένα ερώτημα. Επίσης, ο αριθμός για την Καστοριά που μας ενδιαφέρει λίγο παραπάνω θεωρείται ικανοποιητικός, δηλαδή βλέπει το επιμελητήριο ή ακόμη και το ΔΑΜ ότι σε αυτό το ωραίο πρόγραμμα, έστω και αν ήταν των 20.000, ανταποκρίθηκαν, θέλουν επιχειρήσεις του νομού μας να εξυγχρονιστούν. Κύριε Καραταγλίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται? Συζητάμε για τα πετρέλαια, τα καύσιμα. Λίγο το επιμελητήριο γι' αυτό, κύριε Καραταγλίδη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ας στείλει καλού κακού από τώρα καμιά επιστολή ότι τα πράγματα είναι δραματικά και ότι δεν πρόκειται να πάμε με 90 εδώ πέρα, θα πεθάνουμε όλοι.
2: Ήδη έχει στείλει, δεν πρόλαβα να σας την κοινοποιήσω.
0: Α, ήδη έχετε στείλει, ωραία.
2: Θα την λάβετε με δελτίο τύπου αύριο, ναι. Γιατί...
0: Και τι λέτε σε αυτή την επιστολή και που τη στείλατε αρχικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχει φύγει Υπουργείο Οικονομικών, γιατί εκεί είναι τα χρήματα.
0: Σωστό.
2: Και κάνουν ψέματα. Και από εκεί και πέρα εννοείται Υπουργείο Ενεργείας και σε πολλούς άλλους αποδέκτες. Θα τα δείτε ούτως ή άλλως, θα το καταλάβετε το έγγραφο.
0: Λέτε να μας προσέξουν, γιατί φαίνεται ότι αυτό το θέμα υπάρχει σε δύο εφημερίδες πρώτο θέμα σήμερα. Λογικά θα υπάρξει κάτι. Λογικά θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι είπε και ο κύριος Πιερακάκης. Το κράτος από αυτές τις αυξήσεις στις τιμές έχει βγάλει επιπλέον 2 δις. Είναι καταπληκτικό το νούμερο. Το οποίο σκέφτεται τώρα αυτό το νούμερο να το δώσει πίσω με κάποια μορφή επιδοτήσεων, μείωσης τιμής, με κάποιον τρόπο να γυρίσουν αυτά τα 2 δις στον κόσμο. Αλλιώς δεν βγαίνει ο χειμώνας, έτσι. Το έχουμε συνειδητοποιήσει, φαντάζομαι.
2: Έτσι, καταρχήν να πούμε ότι εμείς το κοιτάμε από τη μεριά των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο θεσμικός μας δρόμος. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει για όλο τον πληθυσμό της Καστοριάς. Αλλά έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Οπότε εκεί επικεντρωνόμαστε.
0: Μα και πίσω από τις επιχειρήσεις άνθρωποι είναι, οικογενειάρχες είναι. Σπιτικά
2: οπότε,
0: είναι.
2: Ναι, μη σας φανεί περίεργο που επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος του επιμελητηρίου. Ας αναλάβουν και άλλοι φορείς.
0: Και οι επιχειρήσεις είναι λόγο παραπάνω, γιατί έχουν να ζεστάνουν και το σπίτι τους και την επιχείρησή τους. Δηλαδή εδώ είναι.
2: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, είμαστε θορυβημένοι πάρα πολύ με όλες αυτές τις προβλέψεις. Γιατί ακόμα δεν έχουμε τιμή, τις προβλέψεις για το πού θα φτάσει. Μιλάμε για μια αύξηση πάνω του 80%. Και με τις κλιματολογικές συνθήκες τις γνωστές, τις οποίες αναφέρουμε και στο έγγραφο που υπάρχουν στην Καστοριά, καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Και μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις ξενοδοχεία, εστίαση, εμπορικά και γενικά γραφεία κτλ. Τα οποία δεν θα μπορέσουν να ζεστάθουν. Ένα ξενοδοχείο και ένα πελάτη να έχει, τι να κάνει, ζεστάνει ένα δωμάτιο.
0: Πρέπει να ζεστάνει όλο το ξενοδοχείο.
2: Θα το ζεστάνει όλο. Και δυστυχώς, παρόλο την ενεργειακή μετάβαση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, πρέπει λίγο φυσικό αέριο, πετρέλαιο, αυτά να τα ξεχάσουμε. Βλέπουμε που πηγαίνει η Δυτική Μακεδονία, πηγαίνουμε προς το ρεύμα.
0: Πηγαίνει προς το ρεύμα, αλλά το επαγγελματικό ρεύμα είναι πιο ακριβό από τη Συγκή. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Ακριβώς. Και αυτά θα πρέπει να εξισορροπηθούν, αλλά βλέπετε ότι όλοι προχωράμε σε λύσεις υποχρεωτικά, σιγά σιγά, έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. έτσι ώστε να βάλουμε οπωσδήποτε και τα φωτοβολταϊκά μας, να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε αυτάρκες ενεργειακά. Μέχρι να γίνουν όμως αυτά, η εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούμε να υπάρχουν ενισχυμένες πλέον, ειδικά για τις ορεινές περιοχές, γιατί αυτό μας συμφέρει, ξέρετε, Καστοριάνη, στις ορεινές περιοχές υπάρχει μια διαβάθμιση, να υπάρχουν αυξημένες επιδοτήσεις, έτσι, οι οποίες δεν μπορούν να πάνε και οριζόντια. Δεν μπορεί η Κρήτη να έχει τις επιδοτήσεις που έχει η Καστοριάνη μέσα, καμία των περιπτώσεων. Άρα θα πρέπει να δώσουν και μια βαρύτητα στις ορεινές περιοχές.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας τύπος με βαθμονόμηση, πώς λέγεται ακριβώς, που βγαίνει.
2: 12 Σεπτεμβρίου και που είχαμε τουρισμό στο Μεστόριο, το Μεστόριο είχε 14 βαθμούς. Δεν θα ανάψει θέρμανση.
0: Και σήμερα το πρωί, όπως μας είπαν, στη Βλάστη είχε 6 ώρα, είχε μια σύνδεση τηλεόραση με τη Βλάστη. Και το βλέπουμε και εμείς. Το πρωί που ξεκινήσαμε είχαμε 12 βαθμούς που ήρθαμε εδώ πέρα.
2: Αν έχει κάποιος ένα μικρό παιδί, ή να το πούμε και διαφορετικά, είναι ένας τουρίστας. Δεν του πεις του τουρίστα.
0: Εδώ είναι η Καστοριά και θα προσαρμοστείς.
2: Όχι, ο τουρίστας θα ανάψει θέρμανση. Τελείωσε. Θα πάει στο Airbnb, θα πάει όπου είναι να πάει και θα ανάψει τη θέρμανση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα για να βγει ο χειμώνας φέτος τα πράγματα σκούρα. Λοιπόν, αν δεν γίνει κάτι δραστικό και ουσιαστικό για τα μέρη μας. Πάμε στο θέμα μας, κύριε Καρδαγλίδη. Το πρόγραμμα των 20.000, βγήκαν οι αριθμοί, δηλαδή τι έκανε κάθε νομός, έχει αξία να το δούμε αυτό, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ίσως και δεν ξέρω αν έχετε τα στοιχεία και για Μεγαλόπολη κάτω, γιατί και για εκεί υπήρξε το ίδιο πρόγραμμα και έτρεξε το ίδιο πρόγραμμα.
2: Ναι, όπως ξέρετε.
0: Πάμε λοιπόν, Καστοριά.
2: Καστοριά είχαμε σε σύνολο 247 αιτήσεις.
0: 247.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό το νούμερο για σας, όπως το ακούτε? Πολλές, λίγες, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες? Γύρισαν την πλάτη οι Καστοριανοί, το εκμεταλλεύτηκαν οι Καστοριανοί? Τι είναι αυτό το 247?
2: Προβλεπόμενες θα έλεγα. Δεν ήταν το πρόγραμμα το οριζόντιο που θα μπαίνανε 600, 700, 1000 επιχειρήσεις. Ήταν ένα πρόγραμμα που στόχευε σε επιχειρήσεις οι οποίες, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι εισαγωγικά, το παλεύουν. Θέλουν να κάνουν έναν μικρό εξυγχρονισμό, να αλλάξουν εξοπλισμό, να κάνουν κάποιες ανακαινήσεις. Δεν είναι πολλές αυτές, δυστυχώς. Αυτές είναι οι 240.
0: Να πούμε ότι δεν παίρνουν επιχειρήσεις χρήματα. Παίρνουν
2: όχι.
0: Χρήματα μόνο αν πάρουν εξοπλισμό. Δηλαδή δεν παίρνουν ρευστό στο ταμείο τους.
2: Επιδότηση σε εξοπλισμό, σε μηχανήματα, σε ανακαινήσεις, σε διαφήμιση, σε μάρκετινγκ, σε εκθέσεις. Ό,τι είχε μέσα το πρόγραμμα που τα λέγαμε τόσους μήνες. Άρα, μια κρίση για το πρόγραμμα, εννοείται, 247 επιχειρήσεις, 5 εκατομμύρια σχεδόν για την Καστοριά, δεν είναι άσχημα, όμως εμείς θα συνεχίσουμε, θέλουμε πιο οριζόντια προγράμματα, να προσπαθήσουμε, δεν είναι εύκολο, δεν είναι συμβατό, αλλά και αυτό δεν ήταν συμβατό το πρόγραμμα, ξέρετε. Λοιπόν, αλλά θα καταφέρνουμε πάντοτε. Τώρα θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι πιο χαμηλής, να το πούμε έτσι, και σε πόσα, ας είναι και 10.000 ευρώ.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι, μισό λεπτό να το εξηγήσουμε λίγο, ότι το πρόγραμμα ήταν 20.000 όπως το ονομάζαμε, αλλά κάποια επιχείρηση μπορούσε να μην να εκμεταλλευτεί και τις 20.000, να πάει σε ένα μικρότερο ποσό, έτσι.
2: Σωστό. Πάντως, αν θέλετε και ένα στοιχείο να σας δώσω, ο μέσος όρος υποβολών στην Καστοριά ήταν 19.500.
0: Α, ναι.
2: Ναι, δεν είχαμε επιχειρήσεις με 2 και 3 και 4 χιλιάδες.
0: Α, όσοι μπήκαν το τερμάτισαν.
2: Ναι.
0: Α, ωραία.
2: Ναι, είμαστε, άμα κάνετε και τη διαίρεση θα το βρείτε. Ακριβώς είναι 4.662.766, άμα το διαιρέσετε με το 247 θα δείτε πόσο είναι.
0: Μέσος όρος λοιπόν, το τερμάτισαν οι Καστοριανοί, ή μπαίνω ή δεν μπαίνω. Και πολύ καλά έκαναν, μπράβο. Αυτό μου σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να μείνουν επιχειρήσεις από την Καστοριά έξω με την αξιολόγηση.
2: Εντάξει, η Καστοριά έχει τον προϋπολογισμό της, έτσι, 2.800. Έχει μία υπέρβαση 697.000, δηλαδή είμαστε στο 124%.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα είμαι και σε θέση να πω ότι όσες είναι επιλέξιμες θα περάσουν. Αν είναι και οι 247 έχουν κάνει...
0: Θα μπουν και οι 247.
2: Ναι. Τέλεια. Θα γίνουν μεταφορές του υπολογισμού. Η Κοζάν, για να καταλάβετε, έχει υπέρβαση 180%.
0: Αυτό έχει μια αξία που το λέτε, ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι, αν το λέτε και διαβεβαιώνετε ότι όλοι θα μπείτε και μην περιμένετε το τελικό πράσινο φως, το τελικό OK.
2: Προσέξτε.
0: Αγοράστε από σήμερα.
2: Όχι.
0: Α, όχι.
2: Όχι, όχι. Γιατί η πρώτη φάση της αξιολόγησης έχει να κάνει με την ορθότητα του φακέλου και όχι με τα χρήματα.
0: Α, μάλιστα.
2: Έχουμε περιπτώσεις που μπορεί οι φάκελοι να μην είναι σωστοί και να υπάρχουν απορρίψεις.
0: Από φακέλους όμως, όχι γιατί, για κάποιον άλλο.
2: Όχι για τα χρήματα. Έτσι. Άρα η πρώτη αξιολόγηση που βγαίνει, βγαίνει πάντοτε και λέει ότι ο φάκελος είναι σωστός, είστε επιλέξιμος.
0: Μάλιστα.
2: Μετά πηγαίνουν στον προϋπολογισμό σε δεύτερη φάση και σου λέει ότι μπορείς να υλοποιήσεις το πρόγραμμα. Τώρα, σε πρώτη φάση, για κάποιους που θα έχουν πιο χαμηλή βαθμολογία, θα βγουν ότι είναι επιλαχόντες. Υπολογίζουμε 697.000, άμα το κάνετε δια 20, κάπου στις 30 με 40 προτάσεις, ας το πούμε έτσι, θα φαίνονται ως επιλαχόντες. Πάλι το ξαναλέω για να μην ακούσει κάποιος και πει ο πρόεδρος είπε θα μπουν όλες, για τις επιχειρήσεις που θα περάσουν την πρώτη φάση που είναι η ορθότητα του φακέλου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να είναι ένας φάκελος λάθος. Δηλαδή, αυτούς τους φακέλους θα κάνουν γραφεία που ξέρουν και πώς να το κάνουν κτλ. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν λάθος.
2: 15% στατιστικά των υποβολών είναι λάθος.
0: Ναι.
2: Όσος και σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή σε αυτό το νούμερο υπολογίζουμε ότι 30 μπορεί να είναι λάθος. Λάθος.
0: Το λάθος που κυρίως μπορεί να είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Στα δικαιολογητικά.
0: Στα δικαιολογητικά, μάλιστα.
2: Να κατατεθούν λάθος δικαιολογητικά, ανυπόγραφα, να μπουν λάθος ε3, να μπουν λάθος υπεύθυνες δηλώσεις.
0: Πρέπει να είσαι δηλαδή εντελώς λάθος και εσύ για να τα κάνεις λάθος όλα αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Κοιτάξτε, ένα λάθος είναι ένα λάθος ανθρώπινο. Είναι πάντα συμβαίνουν αυτά.
0: Χειρότερα.
2: Πάρα πολλοί υποβάλλουν και απορρίπτονται λόγω του ότι ήταν λάθος ο φάκελος. Και όχι επειδή δεν υπήρχαν λεφτά.
0: Πάντως, γενικά, έτσι πως αν υποθέσουμε ότι όλοι είναι σωστοί.
2: Τώρα το λέμε σωστά. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι περνάνε τον έλεγχο του φακέλου.
0: Ναι, όλοι θα μπουν.
2: Θα μπουν όλοι. Ναι.
0: Ωραία.
2: Θα μπουν όλοι.
0: Και οι 247 της Καστοριάς. Ναι. Τι κυρίως επιχειρήση είναι, κύριε Καρταγλίδη, ξέρουμε.
2: Όλου του φάσματος. Και εμπορικές και μεταποιητικές και παροχής υπηρεσιών, τα πάντα.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε κάτι το οποίο. Μόνο η Γούνα δεν πήγε έτσι, με άλλο βαθμό. Η Γούνα μπήκε λιγότερο. Αλλά οι περισσότερες ήταν επαρχιστικές.
0: Όλο το φάσμα έχει μπει μέσα. Μάλιστα.
2: Όλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να συγκρίνουμε τώρα την περιοχή μας με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Εμείς 247. Η Φλόρινα.
2: 199.
0: Α. Ούτε καν 200 η Φλόρινα. Γιατί.
2: Η Φλόρινα έφτασε στο 79%. Από εκεί περισσεύουν χρήματα που θα πάρουμε εμείς.
0: Ευχαριστούμε, Φλόρινα.
2: Λοιπόν, τα Γρεβένα.
0: Τα Γρεβένα.
2: Τα Γρεβενά με ίδιο προϋπολογισμό με εμάς, 2.800 Καστοριά, 2.800 Γρεβενά, είχαν 79 προτάσεις.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Όλα τα Γρεβενά 79 προτάσεις.
2: 79, ναι, που σημαίνει...
0: Άρα λοιπόν τους τρεις τους τρώμε λάχανο.
2: Κοίταξε, τα Γρεβενά είχαν 2.800
0: από εκεί. Από εκεί παίρνουμε λεφτά εμείς από τα Γρεβενά, μόνο 79 προτάσεις.
2: Ναι, ναι, γίνεται, ναι, μόνο 79. Αλλά έρχεται και η Κοζάνη να ζητήσει. Η Κοζάνη
0: και τώρα πάμε στον μεγάλο.
2: Ναι.
0: Η Κοζάνη τι έρχεται να ζητήσει τώρα.
2: 632 προτάσεις.
0: Πόσο?
2: 632.
0: 632. Οι Κοζανίτες δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο. Και όταν δεν φτάνει για αυτούς, παίρνουν και από τους άλλους. Και συγκεκριμένη περίπτωση, από πού θα πάρουν, κύριε Καρταγλίδη, από τα Γρεβενά.
2: Και από τα Γρεβενά και από τη Φλόρινα και από τη Μεγαλόπολη. Και η Μεγαλόπολη είχε 3 εκατομμύρια και υποβλήθηκαν 900.000 60 προτάσεις. Ούτε 30% δεν απορρόφησε.
0: Άρα, προσέξτε εδώ τώρα να δείτε τι γίνεται. Ποιοι είναι οι πιο έξυπνοι από όλους? Η Κοζάνη, παιδιά. Παίρνει από όλους που δεν είχαν την διορατικότητα, δεν είχαν τη διάθεση να μπουν και να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα. Η Κοζάνη παίρνει μέχρι και από τη Μεγαλόπολη λεφτά, γιατί εκεί δεν τίμησαν το πρόγραμμα. Καταλάβατε.
2: Αλλά να πούμε όμως και το εξής, για να είμαστε.
0: Καταλάβουμε γιατί είναι μπροστά οι άνθρωποι.
2: Η Καστοριά, η Φλόρινα και τα Γρεβενά έχουν λιγότερες επιχειρήσεις από ό,τι έχουν οι Κοζάνη, όλες μαζί. Έτσι.
0: Σωστά, αλλά κοιτάξτε να δείτε έτσι πώς τα λέμε τα στοιχεία. Πάλι καλά που εδώ η Καστοριά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για αυτό το πρόγραμμα, έχει υπερβεί και τον δικό της προϋπολογισμό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Κοζάνη μαζεύει από παντού, από τα υπόλοιπα και τα αδιάθετα των υπόλοιπων περιοχών, από την Καστοριά δεν παίρνει φράγκο. Να η Καστοριά παίρνει κάποια χρήματα από τη Φλόρινα για να καλύψει ανάγκες τις υπόλοιπες που έχουμε εδώ.
2: Να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας.
0: Να τα ευλογήσουμε τα γένια μας.
2: Ωραία. Εμείς είχαμε τηθεί σε όλα αυτά τα προγράμματα, η Καστοριά μας και όπως οι περιοχές όλες, γιατί ξέραμε τι γίνεται, να έχει δικό της προϋπολογισμό.
0: Ναι.
2: Φαντάζεστε να μην είχαμε δικό μας προϋπολογισμό, τι θα γινόταν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Άρα τώρα εμείς έχουμε τα δικά μας χρήματα.
0: Αυτός ήταν ο λόγος.
2: Βέβαια. Βέβαια, ο λόγος είναι αυτός, για να μην έρχεται η Κοζάνη. Δηλαδή τώρα εμείς, εάν μέναμε εκτός επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: οι οποίες θα επιδοτούντουσαν στην Κοζάνη, τότε θα είχαμε κάποιο δικαίωμα να παραπονεθούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως, όταν λέμε ότι όλες οι επιχειρήσεις της Καστοριάς που δηλώσανε θα επιδοτηθούν, δεν μπορούμε να πούμε για την Κοζάνη.
0: Αν περάσουν το φάκελο, έτσι, μην περάσει έξω ότι όλες, αν περάσετε το φάκελο αξιολόγησης αρχικά,
2: ακριβώς,
0: και
2: ακριβώς,
0: δεν υπάρχει κάποιο λάθος, όλοι ακριβώς θα μπουν. Πάμε λίγο στα... Αυτό είναι από τα ευχάριστα που μπορούμε να ακούσουμε. Δηλαδή, επιτέλους η Καστοριά, ρε παιδιά, επιτέλους. Ναι. Κάλυψε, υπερκάλυψε τον αριθμό. Σε αντίθεση με Γρεβενά που είχαν 79 προτάσεις, αυτό δείχνει και δείχνει αρκετά πράγματα. Η Φλόρινα με 199, 247 η Καστοριά. Σημαίνει ότι στη Καστοριά υπάρχει ακόμη λίγη ελπίδα. Υπάρχει να το παλέψω λίγο ακόμα.
2: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό τουλάχιστον ακόμα.
2: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε γιατί κινούμαστε. Κακά τα ψέματα, μπορεί η κατάσταση να μην είναι καλή στο εμπόριο της Καστοριάς και στην παροχή υπηρεσιών, αλλά σε σχέση με τα Γρεβενά και με τη Φλόρινα, πιστεύετε.
0: Είμαστε πάνω.
2: Έρχονται από τη Φλόρινα τώρα ή από τα Γρεβενά στην αγορά μας και λέει: μα εδώ έχετε κόσμο, όταν εμείς λέμε ότι είναι νέκρα.
0: Αυτοί λένε ότι έχουμε κόσμο.
2: Ναι. Για πάτε μια βόλτα Τετάρτη ή Τρίτη ή Πέμπτη στα Γρεβενά στο κέντρο να δείτε τι γίνεται και μετά θα μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και τα Γρεβενά και η Φλόρινα. Για την Κοζάνη δεν μιλώ, γιατί η Κοζάνη έχει και το τουρισμό της, έχει και περισσότερο κόσμο, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αυτό βέβαια μην αποτελεί άλοθο ότι σε σχέση με αυτούς καλά είμαστε και οπότε να λέμε καλά είμαστε και όχι.
2: Όχι,
0: δεν είμαστε καλά.
2: Λέμε την πραγματικότητα.
0: Ωραία.
2: Λέμε ότι είμαστε καλύτερα τα Γρεβενά. Δεν λέμε ότι είμαστε καλά.
0: Ωραία. Αυτό έτσι να το διευθυνήσουμε.
2: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Πολύ δρόμο πραγματικά. Τώρα, πάμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Υποθέτουμε, επαναλαμβάνω, ότι όλοι περνάνε το στάδιο της αξιολόγησης των φακέλων. Δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Οι 200 λεπτά, λοιπόν, 47, από αυτή την αξιολόγηση του πόσοι περνάνε και τον φάκελο της αξιολόγησης χωρίς λάθος. Πότε θα την έχουμε?
2: Κοιτάξτε, είναι 1157 φάκελοι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί τώρα αξιολογούνται από την ΚΕΠΑΝΕΜ, τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή. Η αξιολόγηση έχει ξεκινήσει κανονικότοπα. Για να μην δώσω έτσι, πιστεύω ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Τα αποτελέσματα των φακέλων.
2: Ναι.

0: λεφτά, τον, το φάκελό τους, ότι με την ειδοποίηση ότι έχουν εγκριθεί στο πρόγραμμα, έχουν 9 μήνες μόνο για την υλοποίηση.
1: Ωραία. Εγώ σας λέω ότι είμαι γρήγορος και το υλοποιώ σε ένα μήνα, γιατί βιάζομαι, γιατί έχω ανάγκη κτλ. Mm-hmm. Σε πόσο καιρό παίρνω το. Πόσο είναι το ποσοστό?
0: Το ποσοστό είναι 75%.
1: 75%. Πότε το παίρνω και πώς το παίρνω?
0: Σε ένα μήνα, αν ολοκληρώσετε, θα πρέπει ο υπεύθυνος του φακέλου να καταθέσει τα δικαιολογητικά.
1: Ναι.
0: Πάντοτε χρειάζονται συμπληρωματικά, δεν υπάρχει πλήρης φάκελος, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πάντοτε ο ελεγκτής κάτι θα δει.
1: Ναι.
0: Αυτή η διαδικασία μπορεί να κάνει ένα μήνα μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί μιλάμε ότι από τη μέρα της κατάθεσης,
1: ναι.
0: Δεν είναι από τη μέρα της κατάθεσης, γιατί η κατάθεση μπορεί να έχει 5-10 λεπτή πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα μέχρι να αξιολογηθεί, να ανατεθεί κτλ. Κτλ. Μπορεί να περάσει και ένας και ένα μισός μήνας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, μετά γίνεται επιτόπιος.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτός ο έλεγχος, για να καταλάβει ο ακροατής μας? Έρχεται εδώ, φαντάζομαι, ένα-δύο άτομα σαν επιτροπή και λέμε: για να δούμε εδώ τι αγόρασε εσύ, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Και το βλέπει το μηχάνημα
0: ελέγχει,
1: ή την ανακαίνιση κτλ. Πιστοποιεί ότι έχει αγοραστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα ή οτιδήποτε τέλος πάντων προβλέπεται από το σχέδιο.
0: Μετά επιστρέφει στην υπηρεσία του, πιστοποιεί το έλεγχος αν είναι σωστός ή όχι. Εκεί παίρνουν οι ενστάσεις. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί να χρειάζονται συμπληρωματικά έγγραφα κτλ. Κτλ. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ένα μήνα, ένα μισό μήνα. Από εκεί και πέρα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ζητείτε φορολογική, ασφαλιστική και κατατίθεται τα χρήματα.
1: Μάλιστα. Όλα. Ούτε σε δόσει ούτε τίποτα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμη επί του προγράμματος, γιατί είπαμε και τα χρονικά περιθώρια που έχει κάποιος και το πώς έρχονται τα λεφτά. Δεν ξέρω αν έχω. Χθες λέγαμε για ένα πρόγραμμα που έρχεται για αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόγραμμα που ήδη τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά εμείς εννοούσαμε πως έρχεται κάτι από το ΔΑΜ ξεχωριστό.
0: Όχι.
1: Και μοναδικό.
0: Όχι, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
1: Κυκλοφόρησε μια φήμη, ξέρετε, γι' αυτό σας το είπαμε.
0: Όχι, όχι. Και δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως για φέτος δεν αναμένουμε κάτι από το ΔΑΜ ακόμα.
1: Άρα, ό,τι ζήσαμε από ΔΑΜ για 2026, δεν υπάρχει κάτι άλλο να βγει φέτος.
0: Όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή καταρχήν υπάρχουν ανοιχτά 4 μεγάλα προγράμματα. Έτσι, από 300.000 μέχρι και 12.000.
1: Και περιμένουμε ένα ακόμη μεγάλο που δεν είναι βέβαια του ΔΑΜ, αλλά να δούμε τι θα γίνει με το.
0: Για το αναπτυξιακό μιλάτε. Ναι.
1: Και το αναπτυξιακό, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα ξεκινήσει καινούργιος κύκλος προγραμμάτων το 27. Το
1: Α, μην το ξεχάσω και των λιμνών, και των λιμνών μην ξεχάσω.
0: Το Leader εννοείται.
1: Το Leader, το οποίο δεν είναι βέβαια του ΔΑΜ,
0: του
1: αλλά
0: ΔΑΜ, ναι,
1: και αυτό το περιμένουμε.
0: Αλλά και αυτό είναι τοπικό πρόγραμμα, ναι, αυτό το περιμένουμε. Από το ΔΑΜ, λοιπόν, φέτος δεν περιμένουμε κάτι. Θα ξεκινήσει η διαβούλευση με τα επιμελητήρια Δεκέμβριο, όπως πάντα έρχονται, ναι, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υπεύθυνη του προγράμματος. Εκεί θα κάνουμε τα παράπονά μας, θα θέλουμε και άλλα προγράμματα πιο ευέλικτα κτλ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα εγκριθεί και τι θα βγει μέσα στο 27.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πάντως συνέχεια θα έχουμε αυτό.
1: Εδώ, επειδή έρχεται και ένα μήνυμα για το Leader και το πρόγραμμα λιμνών, έχουμε καμία πληροφορία, γιατί ήταν να βγει εδώ και κανένα 2-3 χρόνια?
0: Κοιτάξτε, το Leader όσον αφορά τα δημόσια έχει βγει ήδη. Η πρώτη πρόσκληση. Το Leader βγάζει 2 προσκλήσεις.
1: Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει για τον κόσμο.
0: Ενδιαφέρουν τους δήμους, τις περιφέρειες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και τους συλλόγους, έτσι, και οι σύλλογοι παίρνουν.
1: Και οι σύλλογοι, ναι,
0: για τα ιδιωτικά πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχει βγει και η πρόσκληση.
1: Θα βγει και εκεί. Ωραία. Έγινε. Κύριε Καραδαγλέντη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το 20άρικο που λέμε, που ήταν για μικρές επιχειρήσεις. Τι συμπέρασμα βγαίνει, Έλενα? Πάλι καλά η Καστοριά. Πάλι καλά. 247 η Καστοριά, 600 τόση η Κοζάνη, 199 η Φλόρινα και 79 τα Γρεβενά. Για πρώτη φορά στα χρονικά η Καστοριά εκμεταλλεύεται ένα πρόγραμμα που θα πάρει λεφτά από άλλους που δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Η Κοζάνη βεβαίως τα παίρνει όλα. Έτσι. Και από Φλόρινα και από Γρεβενά και από Μεγαλόπολη. Φανταστείτε.
2: Αλλά εμείς δεν τις δίνουμε.
1: Αλλά εμείς δεν τους δίνουμε τις Κοζανίτες αυτή τη φορά. Κρατήστε το αυτό. Από εμάς οι Κοζανίτες αυτή τη φορά δεν θα πάρουν φράγκο.
2: Φράγκο.
1: Λοιπόν, κάτι είναι γι' αυτό. Πάω για το διαφημιστικό.

0: Λίγο αγκίστρι εγώ.
1: Να πάμε λίγο αγκίστρι, βέβαια.
0: Έτσι, να πάμε στα ωραία μας. Εμένα τώρα που βγήκα προς τα έξω, που είπες ότι σου μυρίζει μπριζόλα, εμένα μου μύρισε ψαράκι.
1: Ψαράκι σου μύρισε.
0: Ναι.
1: Κάτι μου μύρισε τέλος πάντων. Τώρα δεν μπορούσα να το διακρίνω ακριβώς και από εδώ που
0: λοιπόν, είμαι. Και θα πάω στο αγαπημένο μου εστιατόριο θαλασσινό.
1: Λες να ήρθε η μυρωδιά από το αγκίστρι.
0: Δεν πιστεύω ότι ήρθε η μυρωδιά από το αγκίστρι, αλλά εγώ όταν μυρίζω ψάρι το αγκίστρι σκέφτομαι, διότι εγώ έτσι κυρίως δεν ξέρω να τα μαγειρεύω. Και που και να ξέρω να πω την αλήθεια, πάλι στο αγκίστρι θα πήγαινα, γιατί τα παιδιά ξέρω, θα ήξεραν καλύτερα από μένα. Οπότε γιατί να παιδεύομαι, αφού μπορώ να τα έχω όλα έτοιμα και μάλιστα. Μαγειρεμένα με τον καλύτερο τρόπο, να δοκιμάσω και τίποτα διαφορετικό τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμώσεις περιδοειδών. Ή κάτι από τα καινούργια πιάτα, ζυμαρικά πάκερι παραδείγματος χάριν, που είναι σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι, που μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός. Τις ψαρούκλες μας βεβαίως, τις φρεσκότητες και τις πεντανόστιμες και τις πάρα πολύ θρεπτικές και πρέπει να τις εντάξουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη διατροφή μας. Να απολαύσουμε λίγο την αυλή μας την ωραία, τώρα που ο καιρός είναι ακόμα κρατάει. Ακόμα όσο κρατάει και εμείς τα κρατάμε αυλή. Την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας βεβαίως στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και με τις εφαρμογές να μην τα πηγαίνετε καλά, delivery με ένα τηλέφωνο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Θα πάμε διαφημιστικό, αλλά αργήσαμε, Έλενα, αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
0: 11 και 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
2: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
14: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
13: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
14: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
13: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
13: Μαθηματικά στην πράξη.
14: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Βορέ, τι κάντε light, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, παιδιά. Χελένα, πάμε χορηγό και μένω λίγο στο θέμα του προγράμματος των 20.000 μέσα από το ΔΑΜ. 247 προτάσεις από την Καστοριά ξεπέρασαν κατά πολύ και Φλόρινα και Γρεβενά. Υπερκαλύψαμε
1: τα λεφτά μας
0: που ήταν για μας. Και θα πάρουμε και κάτι από τους γείτονες φλωρινιώτες.
1: Που περίσσεψαν. Πάμε στην Energon λοιπόν, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν, όπως επίσης και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. Θα σας το λέω και θα σας το ξαναλέω για να επωφεληθείτε όλοι, όπως και ο ακροατής που πήρε προηγουμένως. Τρέχει πρόγραμμα από την Περιφέρεια για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Είναι όλη η περιφέρεια της Καστοριάς, την περιφέρεια της Καστοριάς μέσα, πλην των περιοχών της Καστοριάς, της πόλης, του Άργους, των Μανιάκων και του Δυσπηγιού. Όλα τα υπόλοιπα χωριά πρακτικά είναι μέσα. Οπότε μπορείτε να επωφεληθείτε με μεγάλα ποσοστά από το πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και να βάλετε και αντλίες θερμότητας, να κάνετε και μονώσεις και τα πάντα. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιώτο τον είδου Μιχάλης Γκοζιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Πάμε λοιπόν τώρα μετά τον κύριο Καραταγλίδη και με τον κύριο Ιάκωβο Θεοδωσόπουλο, έναν από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν για να φτιάξουν φακέλους από το δικό του γραφείο, για να φτάσουμε τον αριθμό 247 φακέλους μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν στο μελητικό του γραφείο. Κύριε Θεοδωσόπουλε, αγαπητέ Ιάκωβε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είμαστε χαρούμενοι για ένα λόγο. Όχι γιατί μπαίνουν όλοι από την Καστοριά, όπως λέει και ο κύριος Καραταγλίδης, αφού περάσουν την αξιολόγηση του φακέλου και δεν υπάρχουν λάθη εκεί, με αυτή τη διευκρίνηση.
2: Σωστά.
0: Γιατί όταν λέμε όλοι, να προσέχουμε λίγο, να μην δημιουργηθεί καμία λάθος εντύπωση. Αν ο φάκελος έχει κάποιο λάθος, κόβεται.
2: Σωστό.
0: Και είναι ένα 10-15% που υπάρχουν πάντοτε λάθη σε προγράμματα που κόβονται από την αρχή.
2: Σωστά.
0: Και δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να διορθωθούν. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Αυτό δεν είναι παραπλέον παλαιότερα. Ναι. Όταν εννοώ παλαιότερα, εννοώ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ναι. Η περίοδος προηγούμενη ήταν από το 2014 στο 2020 και μέχρι την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ναι. Κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης χρηματοδότησης ενός επενδυτικού έργου δίνονταν η δυνατότητα προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών παύλα διευκρινήσεων που ζητούσε η αρμόδια διαχειριστική αρχή. Πλέον έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά από το 2021 και έπειτα δηλαδή, πλέον δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα και πλέον δεν... Ο φάκελος δεν επιδέχεται συμπληρωματικών δικαιολογητικών και πρόσθετων διευκρινιστικών βεβαιώσεων, άρα αξιολογείται με τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο κάθε ένας επενδυτής και δεν ζητείται τίποτα συμπληρωματικό. Εάν λοιπόν κάτι, γι' αυτό θα πρέπει, επιστούμε την προσοχή σε όλους, ότι θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός ο φάκελος έτσι όπως υποβάλλεται, διότι δεν επιδέχεται διορθώσεων αυτό το πράγμα. Ναι. Αν λείπει κάτι, δυστυχώς, κόβεσαι. Και δυστυχώς, σωστά το επισημαίνεις, η εμπειρία μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αυτό βελτιώνεται όσο περνάνε τα προγράμματα, οι δράσεις και επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία, αποκτάται και μεγαλύτερη εμπειρία από την πλευρά είτε των συμβούλων είτε των επενδυτών.
0: Ναι, εκεί Ιάκωβε, κυνηγάω τον σύμβουλο ή κυνηγάω τον εαυτό μου που δεν έδωσε σωστά χαρτιά στον σύμβουλο?
2: Κοίτα, δεν θέλω να ρίξω ευθύνη σε κανέναν. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνη σε κανέναν για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
0: Ναι, σωστά.
2: Οπότε μπορούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είτε ο επενδυτής, γιατί και οι επενδυτές μπορεί να υποπέσουν σε λάθη, έτσι. Ναι. Είτε όμως και ο ίδιος ο σύμβολος μπορεί να υποπέσει
0: κάτι
2: σε λάθη.
0: Σωστό.
2: Το μόνο το οποίο έχει ως δικαίωμα μετά το κλείσιμο αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης, έχει δικαίωμα ο κάθε ένας να κάνει ένσταση επί των αποτελεσμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Και ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις
0: να
2: δικαιώνονται.
0: Μάλιστα.
2: Δικαιώνονται. Άρα, εκ των υστέρων, αφού ολοκληρωθεί όμως η διαδικασία της αξιολόγησης και βγει η απόφαση απόρριψης, εάν κάτι επιδέχεται ένστασης, μπορεί να δικαιωθεί εκ των υστέρων.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, αφού είπαμε τα προκαταρκτικά, την ουσία. Η Καστοριά, ρίξουμε μια ματιά στη Δυτική Μακεδονία. Και βεβαίως παραδεχόμενοι ότι η Κοζάνη έχει την μερίδα του Λέοντος και μάλιστα από τις αιτήσεις και τους φαγγέλους που έχει καταθέσει θα πάρει και από τα υπόλοιπα χρήματα που δεν μπόρεσε να καλύψουν.
2: Ακριβώς.
0: Φλόρινα και Γρεβενά. Η Καστοριά λοιπόν υπερκαλύπτει το ποσό που ήταν για μας εδώ και θα πάρει και κάποια χρήματα από τα διάθετα της Φλόρινας ή των Γρεβενών. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς οι μελετητές?
2: Αυτό το βλέπουμε, καταρχάς να το βάλουμε σε ένα λίγο από την αρχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο λέει ότι όντως το πρόγραμμα είχε ενδιαφέρον, συγκέντρωσε
0: Μάλιστα.
2: ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Εντάξει, συγκέντρωσε το εκτιμόμενο ενδιαφέρον, το οποίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπήρχαν προσδοκίες για πολύ μεγάλους αριθμούς αιτήσεων. Ανανομό πρέπει να το δούμε αυτό και να το αξιολογήσουμε. Δηλαδή, η Κοζάνη προφανώς, όπως σε κάθε πρόγραμμα, έτσι και σε αυτό.
0: Δεν αφήνει να πέσει ούτε δραχμή κάτω που να μην την εκμεταλλευτεί.
2: Καλός ή κακός, το κέντρο βάρους σε όλα τα επίπεδα είναι η Κοζάνη, γιατί είναι η πρωτεύουσα εντός αγωγικών της Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε ήταν κάτι λίγο πολύ
0: αναμενόμενο και με την φιλοσοφία των γειτόνων.
2: Ήταν πολύ τα διαθέσιμα λεφτά που υπήρχαν για τον ομό Κοζάνη. Επίσης, η Καστοριά όντως ξεπέρασε, δηλαδή 247 αιτήσεις οι οποίες τελικά υποβλήθηκαν, ξεπέρασε το αναμενόμενο συγκριτικά με τα διαθέσιμα λεφτά, ξαναλέω, που υπήρχαν στον ομό Καστοριάς.
0: Πήγαμε περίπου στο 120% από το
2: 100%. Αυτό έχει διπλή ερμηνεία και διπλή ανάγνωση. Τι εννοώ διπλή ερμηνεία και διπλή ανάγνωση? Εάν οι αιτήσεις ήταν, σήμερα είναι 247, εάν οι αιτήσεις ήταν 500, εντάξει, τότε θα μιλούσαμε ότι η Καστοριά έχει διαθέσιμα λεφτά, δημόσια δαπάνη, για να μοιραστεί για τον ομό Καστοριάς 2.800.000.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίες σήμερα υπερκαλύφθηκαν κατά ένα 20% πάνω.
0: Ναι.
2: Εάν ήταν 500 οι αιτήσεις, φαντάζεστε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτό, η ανάλυση αυτή, θα ήταν πολύ δυσμενέστερη επίπεδο ανάγκης πρόσθετων χρημάτων,
0: τα
2: οποία μπορεί να μην υπήρχαν, εννοώ. Άρα λοιπόν σήμερα, ναι μεν υπερκαλύφθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Καστοριάς, αλλά διατηρούμε βάσιμες ελπίδες, βάσιμες προσδοκίες, ότι αυτό το επιπλέον 20% είτε θα υπερκαλυφθεί.
0: Όχι, το έχει διαβεβαιώσει πριν από λίγο ο κύριος Καρταγλίδης.
2: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει, αφού περάσετε το φάκελο, λέει, και τα λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει μια επιχείρηση έξω. Θα καλυφθούν όλες οι καστοριανές επιχειρήσεις. Όλες.
2: Συμφωνώ.
0: Κατηγορηματικώς.
2: Όλα συντείνουν προς αυτό, αλλά μέχρι να γίνει και με επίσημη απόφαση, εγώ οφείλω να λέω.
0: Ότι εκκρεμεί αυτό ακόμα, εκκρεμεί.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Είναι όντως έτσι όπως το λέει ο κύριος Καραταγλίδης, ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα πάμε, η πρόθεση δηλαδή του Υπουργείου είναι να πάει και να τις καλύψει όλες τις επιλέξιμες, αφού περάσουν το στάδιο πληρότητας, όλες τις επιλέξιμες αιτήσεις. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως και με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, πρέπει να λέμε ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες μέχρι να συμβεί αυτό.
0: Ρίχνουμε μια ματιά και στους γείτονες.
2: 500...
0: Ναι, ρίχνουμε μια ματιά και στους γείτονες. 199 η Φλόρινα που δεν υπερκαλύπτει, ούτε καν καλύπτει τα χρήματά της. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον τα Γρεβενά που έφτασαν μόλις στον αριθμό 79. Ναι. Που
2: έτσι
0: έχουν
2: ακριβώς
0: ίδιο προϋπολογισμό με εμάς, 2.800.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό τι δείχνει τώρα, Ιάκωβε?
2: Αυτό, κοίτα να δεις Χρήστο, πρέπει να το, αυτό είναι μια μεμονωμένη δράση. Πρέπει να δούμε την επανάληψη όλων των δράσεων συνολικά, σφαιρικά και να, αν μπορούμε από αυτό το κομμάτι μόνο, να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα, ένα πρώτο συμπέρασμα σε σχέση με το επιχειρηματικό δυναμικό που διαθέτει και τις επιχειρηματικές προοπτικές που διαθέτουν ή αναπτύσσονται σε κάθε νομό. Αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό δείγμα το οποίο επιβεβαιώνει σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ναι, η Καστοριά, παρόλο που έχει χάσει, και όντως έτσι είναι, ναι, η πραγματικότητα, ναι, έχει χάσει μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού ιστού και της επιχειρηματικής δυναμικής λόγω του κλάδου της Γούνας. Ωστόσο,
0: το παλεύει.
2: Διατηρεί την δεύτερη θέση, με μεγάλη απόσταση από την Κοζάνη προφανώς, ναι, αλλά διατηρεί όμως σε απόσταση αναπνοής μεν η Φλόρινα, τρίτη, αλλά διατηρεί, εξακολουθεί και διατηρεί την δεύτερη
0: θέση. Που σημαίνει
2: πάνω
0: ότι...
2: σε αυτό λοιπόν, ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε, να διορθώσουμε, να μεταβάλουμε.
0: Για τα επόμενα.
2: Για τα επόμενα.
0: Έτσι. Για τα επόμενα. Οι μοναδικές περιοχές λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία που υπερκάλυψαν είναι η Κοζάνη πρώτη και η Καστοριά δεύτερη. Οι άλλοι δεν μπόρεσαν καν να καλύψουν τα χρήματα που τους έδωσαν. Και αυτό
2: Η Φλόρινα δεν έχει μεγάλη απόσταση από την κάλυψη.
0: Ναι, δεν το κάλυψε όμως. Δεν το κάλυψε όμως.
2: Ναι, ισχύει.
0: Δεν το κάλυψε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Μακάρι αυτό το πρόγραμμα να είναι παράδειγμα και για τα επόμενα. Όπως λοιπόν βλέπαμε τόσα χρόνια την Κοζάνη που δεν άφηνε να φύγει ούτε ευρώ έξω από την Κοζάνη. Έτσι, και μάλιστα συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Ακόμα παραπάνω. Δηλαδή έπαιρνε και από τα διάστατα των
0: Μα και τώρα θα πάρει. Από τα διάστατα θα πάρει των Γρεβενών. Και από τη Μεγαλόπολη θα πάρει. Φαντάσου τώρα, Ιάκωβε, τι γίνεται. Για να καλύψει όλες τις επιχειρήσεις που έκαναν αιτήσεις. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό να είναι μια καλή αρχή για να εκμεταλλευτεί και η Καστοριά στη συνέχεια ό,τι πρόγραμμα και ό,τι μας δίνουν. Γιατί είχαμε ένα πρόβλημα. Μας έδιναν λεφτά και δεν μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό έχει επαναληφθεί. Αυτό το μοτίβο που περιέγραψες μόλις τώρα έχει επαναληφθεί κατά το παρελθόν. Δηλαδή, μέσα από το πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αν το εξειδικεύουμε, στο πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπήρχαν προσκλήσεις κατά το παρελθόν.
0: Δεν καλύφθηκαν.
2: Όπου η Καστοριά δεν κάλυψε όλο το ποσό. Βέβαια, αυτό το πρόγραμμα των 20.000
0: ήταν πιο απλό και με προϋποθέσεις καλύτερες.
2: Με ελαστικές, χαλαρές προϋποθέσεις, κυρίως ως προς τη δέσμευση απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με τα προηγούμενα, τις προηγούμενες δράσεις που βγήκαν, και αυτό το αποτέλεσμα φάνηκε στην πράξη, διότι μόλις χαλάρωσαν λίγο αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις πρόσληψης υποχρεωτικής πρόσληψης προσωπικού,
0: αμέσως επιδηλώθηκε το ενδιαφέρον.
2: Διορθώθηκε ακριβώς. Και το νούμερο, μπράβο, ακριβώς όπως λες, διορθώθηκε και το νούμερο των αιτήσεων.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να μας δείξει στην πορεία πώς πρέπει να είναι για τις δικές μας περιοχές προγράμματα, ώστε να βοηθηθούν κυρίως επιχειρήσεις, ο επιχειρηματικός κόσμος.
2: Είναι ένα πρόγραμμα οποίο στόχευε στην πολύ μικρή επιχείρηση, ναι, και ο αντίκτυπος που είχε, μετρώντας τον αντίκτυπο τουλάχιστον σε αυτό το στη φάση της ζήτησης, ναι, φαίνεται το ότι τελικά ήταν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, φαίνεται να είναι, μάλλον για να το αρθρώνω σωστά, φαίνεται να είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι απάντησε σε συγκεκριμένες προκλήσεις ή ανάγκες ή απαιτήσεις που είχαν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πώς αυτό θα μετουσιωθεί στην πράξη και θα διορθώσει, ναι, όντως αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τα μικρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μένει να φανεί την υλοποίηση, βλέπετε δηλαδή 4-5 μήνες αργότερα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, πλέον... γιατί ο κύριος Καρδακλής είναι αρκετά αισιόδοξος. Λέει ότι αξιολόγηση των φακέλων στην πρώτη φάση, αν υπάρχουν λάθη ή όχι, θα γίνει Νοέμβριο. Και ότι αμέσως μετά ξεκινάει και η υλοποίηση μέσα σε 9 μήνες του σχεδίου του κάθε επενδυτή.
2: Σωστό. Άρα λοιπόν θα πάμε μετά στο κλείσιμο να κάνουμε έναν απολογισμό, ναι, και να πούμε ότι όντως το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από όλες τις επιχειρήσεις, γιατί και αυτό είναι ένας δείκτης, έτσι, δηλαδή το ότι εγκρίνομαι δεν σημαίνει ότι, αυτό το έχουμε δει κατά επανάληψη, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα το υλοποιήσω. Θα πρέπει να πάμε λοιπόν στο κλείσιμο όλης της δράσης αυτού του 9 μήνου που περιέγραψε μετά την έγκριση και να δούμε τελικά τις 247 πόσες το υλοποίησαν και 247. Άρα μιλάμε όντως ότι απαντήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα.
0: Και μάλιστα το εντυπωσιακό, Ιάκωβε, είναι ότι ο μέσος όρος των επενδυτικών σχεδίων της Καστοριάς ήταν στο όριο της οροφής του προγράμματος, δηλαδή 19.500.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: ναι,
0: σημαίνει ότι όσοι Καστοριανοί έκαναν το σχέδιο, το τερμάτισαν όσο, ναι, πήγαινε.
2: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο.
2: Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Γιατί μπορεί να κάνει για 10.000, δεν σε απαγορεύει κανένα, για 5.000.
2: Σωστό. Και αυτό
0: είναι σημαντικό. Και στο Γιάννη το τερμάτισαν, το πήγαν 20.
2: Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατηθεί. Ξαναλέω, θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό στο 9 μήνο μετά το κλείσιμο του προγράμματος, για να δούμε ότι όντως και οι 247 το υλοποίησαν. Αν όντως και οι 247, ή εν πάση περιπτώσει, για να μην λέω 247, γιατί δεν θα καταλήξουν να εκκριθούν.
0: Ναι, γιατί κάποιοι σίγουρα θα έχουν κάποια λάθη. Δεν υπάρχει.
2: Κάποιοι θα υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ελλειπείς φακέλους. Από αυτούς που εγκρίθηκαν, αν το υλοποιήσουν όλοι, τότε μιλάμε για απόλυτη επιτυχία.
0: Για την απόλυτη επιτυχία του προγράμματος, μάλιστα.
2: Και όντως θα πρέπει να είναι ένα πρότυπο δράσης, το οποίο εγώ δεν λέω κάθε χρόνο να προκυρήσετε, εντάξει, αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα.
0: Να βγαίνει.
2: Συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, τέτοιες δράσεις.
0: Είναι σωτηρία.
2: Οπότε
0: είναι
2: πρέπει
0: σωτηρία.
2: Να υπάρχει ένα τέτοιο χρηματοδότημα.
0: Ένα εργαλείο. Τέτοιο πρόγραμμα το χρόνο να βγαίνει θα είναι το καλύτερο.
2: Ας βγαίνει κάθε 2 χρόνια, Χρήστο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάθε 2 χρόνια μπορούσαμε να το έχουμε.
0: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Ιάκωβε, γιατί ξέρω ότι έχεις και δουλειά, το ρωτούσαν και νωρίτερα στον κύριο Καρδαγλέδη, το ρωτάνε και σε σένα. Το Leader, τι γίνεται και το πρόγραμμα των λιμνών.
2: Το Leader είναι. Κοιτάξτε, τώρα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και υπάρχει και πολύ μεγάλη προσμονή και χρονική προσμονή εννοώ. Για το πρόγραμμα Leader.
0: Τρία χρόνια το περιμένουμε, 4.
2: Ναι, το περιμένουμε αρκετά. Για να μην προσδιορίσω το χρόνο, το περιμένουμε πάνω από 2 χρόνια. Λοιπόν, το Leader είναι σε τελική φάση και μάλιστα είναι σε τελική φάση που αναμένουμε λογικά εντός της χειμερινής περίοδου την προκήρυξη των ιδιωτικών έργων. Θύμα το οποίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η πρώτη καμπάνα, ενθαρρυντική καμπάνα εννοώ, που σημαίνει το ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης πλέον, είναι ότι το Leader των δημοσίων έργων είναι ήδη στον αέρα, έχει προκηρυχθεί και οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Οι δημόσιοι το ξέρουν, ναι, σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει όμως για τους δημόσιους.
2: Αυτό ήταν και ένα σήμα ότι μπαίνουμε πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Όταν
0: ότι να ετοιμάζονται και οι ιδιώτες.
2: Έργων, μπράβο. Τον χειμώνα κάποια στιγμή θα προκηρυχθεί και το Leader. Τώρα μπορείς να με ρωτήσεις εύλογα. Χειμώνας είναι Νοέμβριος, χειμώνας είναι και Γενάρης.
0: Και Φεβρουάριος μπορώ να σου πω.
2: Ναι, ας πούμε και Φεβρουάριος. Ισχύει αυτό που λες. Το κρατάμε όμως ότι εγώ δεν προσδιορίζω μήνα, εγώ προσδιορίζω
0: εποχή.
2: Περίοδο. Τον χειμώνα κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα προκηρυχθεί και το Leader.
0: Το Leader ταυτόχρονα με το πρόγραμμα των λιμνών.
2: Όχι. Μάλλον όχι. Ακόμα δεν έχει αποκρισταλώσει την πολιτική που θα ακολουθήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλλον όχι. Μάλλον πρώτα θα προηγηθεί το Leader
0: και μετά
2: και
0: το Leader.
2: Σε δεύτερο χρόνο, ίσως ελάχιστη χρονική ταύτιση να υπάρχει και με
0: γιατί
2: το πρόγραμμα.
0: Γιατί των λιμνών θα μπει η Καστοριά. Όταν μπαίνει η πόλη της Καστοριάς, καταλαβαίνεις ότι εκεί υπάρχει ίσως ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: Προφανώς.
0: Και για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, γιατί το Leader αφορούσε περιοχές, όλες τις περιοχές πλην της Καστοριάς ουσιαστικά.
2: Ισχύει. Θα είναι και τα δύο. Θα είναι επίσης πολύ βοηθητικά και υποστηρικτικά χρηματοδοτικά εργαλεία προς οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση είναι ένα εξελιξάμινο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το βάλω σε τέτοιο βάθος χρόνου εγώ στην Καστοριά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πλέον ο κάθε επενδυτής, δυνητικός επενδυτής, να το έχει στο μυαλό του ως ένα πιθανό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε, έχει τοπικό ενδιαφέρον και τοπική αναφορά και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
0: Μάλιστα. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά αποτελέσματα. Και ο κόσμος πραγματικά να το υλοποιήσει μέχρι τέλους το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ας πούμε ένα μπράβο σε όλους αυτούς που υπερκάλυψαν την αδαπάνη της Καστοριάς. Τα χρήματα της Καστοριάς. Πολύ καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μακάρι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χριστό.
0: Ήταν ο Ιάκωβος Θεοδωσόπουλος από το μελετητικό του γραφείο. Είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται και κάνουν τους φακέλους για τα διάφορα προγράμματα, όπως ξέρετε. Χελένα,
1: Father.
0: Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά λέω να επιστρέψω και σήμερα με το θέμα των καυσίμων.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα θέμα που, όπως μας παρακολουθείτε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες το έχουμε σχεδόν κάθε μέρα στην εκπομπή μας. Αυτή τη φορά πήραμε ένα ενδιαφέρον δελτίο τύπου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι συνταξιούχοι λοιπόν αρχίζουν να φωνάζουν. Όλοι αρχίζουν να φωνάζουν και αν μπορέσουμε να βρούμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συνταξιούχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με χαρά θα τον ακούσουμε. Προς το παρόν πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Θα πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων, καλοί μου γονείς, γιατί ήρθε μάλλον κάτι πάρα πολύ πρωτοπόρο στην Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Για τα παιδάκια σας θα σας μιλήσω πάλι. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας λοιπόν, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα, το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στο πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ. 2467-022-044 το τηλέφωνο επικοινωνίας για το σπίτι των συναισθημάτων. Φυσικά μπορείτε περισσότερα πράγματα να βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, το σπίτι των συναισθημάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ την Ξένια Γουδή, που είναι πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Πάω διάλειμμα, αλλά αργήσαμε πάλι, ρε Έλενα. Τι ώρα πήγε?
1: 11:38.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467-40-1362 και 6932-652-65-2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, πάλι καλά, ανεβαίνουμε λίγο αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. 20,2 η βαθμή του Κελσίου.
1: Α, πολύ ανεβήκαμε
0: αυτό. Καλά είμαστε. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μια παράδοση που συνεχίζεται και μια εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
13: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γαύρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Κυρία κόριτσι, καλημέρα,
1: Έλενα. Καλημέρα, παιδιά.
0: Δυστυχώς, αγαπημένους μου συνταξίουχους, δεν μπορώ να τους βρω ακριβώς αυτή την ώρα. Θα το παλέψω για αργότερα. Μήπως είναι σε κάνα καφενείο, κάπου να είναι, ρε, Έλενα, ε.
1: Τώρα τέτοια ώρα.
0: Να παίζω καμιά πρέφα, βέβαια. Συνταξίουχος είναι ο άλλος. Τώρα που έχει λίγο ήλιο.
1: Καλά, λες.
0: Βεβαίως. Θα τους ψάξω όμως, θα επιμείνω.

0: πάω λοιπόν, μέχρι που να έχω τους συνταξιούχους, θα πάω λίγο στο Σταθήκο, το φίλο μου τον Αμαρατίδη. Γιατί Έλληνα θα πάω όμως,
1: ξέρεις. Γιατί θα πας.
0: Για πες.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, έχουμε εκδηλώσεις, τα είχε πει λίγο ο Στάθης και είπαμε θα κάνουμε ξεχωριστό θέμα. Στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού Καστοριά, στο πάρκο, έχουμε μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση για τους απαγχωνιστέντες ποντίους στην Αμάσια 21 Σεπτεμβρίου του 1921. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν αυτό το Σάββατο, 19 του μήνα. Σταθήκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιαν ευλογία σε σέν και στο...
0: Δεν την ακούω την Έλληνα το λέει.
1: Ιαν και ευλογία.
2: Ναι, σπαλέρα.
1: Το είπα καλύτερα σήμερα. Σήμερα το είπα καλύτερα την προηγούμενη φορά. Γιατί την άλλη φορά μου είπαν ότι δεν τα λέω καλά. Να τα αφήσω τα παντιακά γιατί δεν τα λέω καλά.
2: Όποιος το λέει αυτό, Ελένη, να το μαλώσει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αν λοιπόν, δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να μάθεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και στο τέλος θα το συνηθίσεις.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε για Αμάσια. Πάμε για Αμάσια και από αυτήν την επέτειο τη θλιβερή. Εδώ στην Καστοριά, στην... στις 19 του μήνα, το Σάββατο. Τι θα γίνει εκεί, Στάθη μου?
2: Να πούμε λοιπόν, πριν πούμε τι θα γίνει, Χρήστο, να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τι έγινε στην Αμάσια το 1921?
2: Ναι, για να ξέρει ο κόσμος γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε και γιατί έχουμε εδώ και 10-15 περίπου χρόνια που προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί αφορά και την ελληνική εξωτερική πολιτική, με την έννοια ότι τα γεγονότα αυτά που θα αναφέρω σε λίγο τα αποδέχονται και τα έχουν στα ιστορικά τους αρχεία οι ίδιοι οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν τα λέμε εμείς μόνο.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν μιλάνε για γενοκτονία βέβαια.
2: Όχι, δεν έχουν τον όρο γενοκτονία, αλλά έχουν καταγεγραμμένα τα ιστορικά γεγονότα.
0: Ναι.
2: Άρα είναι επιχειρήματα αυτά. Μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει. Λοιπόν, πάμε στην ιστορική αναδρομή. Η ιστορική αναδρομή λοιπόν λέει ότι τον Αύγουστο περίπου του 1921 ο Κεμάλ, που δεν πρέπει να το λέμε Κεμάλ, ο Μουσταφά Ριζά, έτσι με το ονομαζόμενος Κεμάλ, που σημαίνει φωτεινό άστρο, αυτό το δώσε το όνομα οι Τούρκοι, δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε λοιπόν. Άρα το κανονικό το όνομα είναι Μουσταφά Ριζά. Αυτός λοιπόν πήρε την απόφαση να συγκεντρώσει όλο τον αρθό του πόντου σε ένα κτίριο που ακόμα υπάρχει στην Αμάσια. Είναι ένα κτίριο που έκτισε ένας Γάλλος αρχιτέκτονας, δεν θυμάμαι το όνομά του, και το χρησιμοποιούσαν ως φυλακές.
0: Ναι.
2: Σε αυτά τα κελιά λοιπόν έχουν μαζευτεί πολιτικοί, κληρικοί, δημοσιογράφοι, όσοι έμποροι ήταν κάποιες μεγάλες έμπορες περιουσία, έχοντας έμπορη περιουσία, και πολλά σημαίνοντα άλλα πρόσωπα από όλη την επικράτεια του πόντου. Φιλικίστηκαν εκεί. Τι έγινε όμως 21 Σεπτεμβρίου του 21. Αυτή την ημερομηνία λοιπόν έχουν κρεμαστεί στο δέντρο που, Χρήστο και αγαπητοί μας ακροατές, το κρατούν ακόμα εκεί το δέντρο, κρέμασαν 78 άτομα σε μία ημέρα.
0: 77 άτομα,
2: λοιπόν,
0: κρέμασμα.
2: Εννοείται στη διάρκεια αυτή των δικαστηρίων, περίπου ένα άμισο χρόνο διήρκησε αυτή η κατάσταση πριν τον ξεριζωμό, πέθαναν περίπου 1000 άτομα. Κρεμάστηκαν με αυτή τη διαδικασία. Πού είναι το αυτό που μας συνδέει την Καστοριά,
0: ναι,
2: με την διαδικασία αυτή? Στα δικαστήρια αυτά λοιπόν, Χρήστο, έχει καταδικαστεί και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος όμως
0: εκεί καταδικάστηκε ο Καραβαγγέλης
2: στην χρονική στιγμή,
0: ναι,
2: ήταν στη Ρουμανία, ερχόταν από τις Βρυξέλλες που είχε πάει για ένα σημαντικό θέμα, προσπαθούσε να λύσει το πρόβλημα του Αντάρτικου στον Πόντο, και ενημερώθηκε ότι έχει καταδικαστεί ερήμην και δεν πηγαίνει και έτσι γλιτώνει. Ποιος την πληρώνει όμως ανταυτού? Είχε μαζί του τον αρχιμανδρίτη του που τον είχε και δώσει Καστοριά, τον Πλάτωνα Άγιο Βασίλη, και μαζί ο Ζήλων Ευθύμιος, οι οποίοι αυτοί οι δύο άνθρωποι κρεμιούνται στη θέση του Καραβαγγέλη. Η Εκκλησία μας τους αγιοποιεί αυτούς τους δύο κληρικούς μετά, λίγο μετά την Αγία Σοφία εδώ της Κλεισούρας. Άρα η Καστοριά συνδέεται με ακόμα έναν δρόμο εκτός από τους Κομνηνούς που κάνουμε τα Κομνήνια και έχει κτίσει εδώ την Ομορφοκλησιά, τον Άγιο Γεώργιο, οι Κομνηνοί την κτίσανε, με την Κορισσό που έχουμε τον Άγιο της Κορισσού, τώρα τον Διονύσιο, ο οποίος και αυτός έχει σχέση με τον Πόντο, με τον Κομνηνό. Άρα η Καστοριά συνδέεται με πολλούς τρόπους με τον Πόντο, από εκείνα τα χρόνια, τα Βυζαντινά. Έτσι λοιπόν στην διαδικασία αυτών των δικαστηρίων έχουμε αυτά τα τραγικά γεγονότα που δυστυχώς οι Τούρκοι τα γράφουν, είπαμε, τα έχουν στο ιστορικά της αρχεία και εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Και θα κλείσω την ιστορική μου αυτή αναδρομή με ένα άλλο πρόσωπο που πάλι έχουμε τη χαρά να το έχουμε στην Καστοριά, στο μνημείο μας κάτω. Είναι ο Νικόλαος ο Καπετανίδης, ο οποίος, Χρήστο, είχε το δικό σου επάγγελμα, ήταν δημοσιογράφος. Ένας δημοσιογράφος με όραμα, ένας δημοσιογράφος αγωνιστής, που όταν τον απαγγείλανε την κατηγορία ότι επιθυμεί και προωθεί την ανεξαρτησία του Πόντου, αυτός αρνήθηκε και είπε το εξής που έχει μείνει στην ιστορία, ότι εγώ δεν διεκδικώ την ανεξαρτησία του Πόντου, αλλά την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά καταλαβαίνεις την εξέλιξη.
0: Τι ακούθησε.
2: Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτή η προτομή, γι' αυτό τον έχουμε τον Νικόλα τον Καπετανίδη εκεί δίπλα στο μνημείο της γενοκτονίας, γιατί ήταν ένας ήρωας δημοσιογράφος που έκανε τεράστιο αγώνα, εξέδιδε την εφημερίδα Εποχή με πολύ σπουδαία, με πολύ σπουδαίο ρεπορτάζ. Έχουν διασωθεί ευτυχώς κάποιες φυλάδες που φέρανε δική μας από εκεί και είναι μάρτυρες του έργου του και του σπουδαίου έργου που έχει επιτέλεση. Αυτή είναι η ιστορική
0: αυτή
2: αναδρομή.
0: Αυτή είναι η ιστορία της Αμάσιας.
2: Αυτή είναι η ιστορία της Αμάσιας. Και να πούμε και ένα ακόμα, Χρήστο, να δούμε τη διαφορά που έχουν τα δύο κράτη. Σε εκείνο το σημείο, εκτός από το δέντρο που δεν το κόβουνε, έτσι, έχουν στήσει ένα πελώριο άγαλμα, πρώτα-πρώτα ο Μουσταφά Ριζά εκεί, με την κουστοδία του και με όλους τους υπεύθυνους της γενοκτονίας. Όπου μας γενοκτόνησαν, στείλουνε μνημεία. Εμείς δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά ως ιστορική αναδρομή.
0: Ναι.
2: Να περάσουμε λίγο στα γεγονότα του Σαββάτου, να πούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό το Σάββατο λοιπόν, τιμώντας αυτά τα γεγονότα και τη μνήμη.
2: Ξεκινάμε το Σάββατο η ώρα 6:30 στο μνημείο μας κάτω, όπου θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος. Θα κάνουμε ένα αγιασμό στα θύματα αυτά που προαναφέραμε. Θα ακολουθήσει μία μικρή ανάγνωση ενός αποσπάσματος από δύο ανθρώπους που είχαμε τη χαρά και την ευτυχία να διασωθούν από αυτά όλα τα γεγονότα. Είναι ο Κουλοχέρης και ο Βαγιούλης, οι οποίοι ήταν δύο εκπαιδευτικοί στη Σαμψούντα και καταδικάστηκαν σε ισόβια, όχι σε απαγωνισμό. Αυτοί διασώθηκαν από αυτήν όλη την κατάσταση και με το τελευταίο πλοίο που ήρθε το 1924 τον Απρίλιο, που ήταν μέσα οι άνθρωποι αυτοί που εναπομείνανε ζωντανοί από αυτούς στην Αμάσια, όλοι οι τελευταίοι εξόριστοι που ήταν στο Κάρς, σε αυτό το πλοίο ήταν και ο παππούς μου μέσα, και τα γυναικόπαιδα που μπόρεσαν και διασώθηκαν και έσωσαν οι Αμερικάνοι με τα διάφορα ιδρύματα.

0: διαβάζουμε από αυτούς τους ανθρώπους κάποια μικρά αποσπάσματα, ένα μικρό αποσπάσμα θα διαβάσουμε κάτω στο μνημείο μας και μετά θα μεταβούμε στο χώρο του Ενιδρίου, του ΣΑΕΚΙ, την πολύ ωραία που υπάρχει, και θα έχουμε μια ομιλία όπου ο μιλητής μας κεντρικός θα είναι ο δάσκαλος, ο παπατζή μας, ο οποίος είναι δάσκαλος, συγγνώμη, στη Μεσοποταμία, στο Δημοτικό του Σχολείο. Mm-hmm. Ασχολείται πολύ με τα θέματα αυτά. Είναι ένας νέος άνθρωπος και γι' αυτό, όπως κάνουμε πάντα, προσπαθούμε να βάζουμε νέους ανθρώπους να μετέχουν και να γνωρίζουν τα γεγονότα όλα αυτά και να τα μεταδίδουν και στα παιδιά. Και θα κάνουμε εκεί η ανάγνωση από τα βιβλία που προείπαμε και θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια που θα είναι βέβαια σχετικά με την ημέρα. Έτσι θα κλείσει αυτή η αναφορά μας στα γεγονότα της Αμάσιας.
1: Όλοι λοιπόν αυτό το Σάββατο στο με επίκεντρο, θα λέγαμε, το Μνημείο των Ποντίων στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα, και το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε και όταν μπορούμε πρέπει να θυμόμαστε, γιατί όπως είπε και ο Σεφέρης, άνθρωπος που λησμονεί
1: είναι,
0: το παρελθόν του δεν έχει μέλλον.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι
0: πολύ
1: είναι
0: σπουδαία
1: ακριβώς.
0: Κουβέντα.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα. Στάθη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για όλα αυτά τα πολύ πολύ χρήσιμα και ιστορικά αλλά και επαιτειακά που θα ζήσουμε αυτό το Σάββατο.
0: Έτσι. Και χρήσω με αυτή την αφορμή να πω και λίγο για τα μαθήματα της Δευτέρας.
1: Α, τι έχουμε.
0: Έτσι, όποιος λοιπόν μας ακούει μπορεί να έρθει. Ξεκινάμε τη Δευτέρα αυτήν.
1: Κανονικά, αυτό. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Ξεκινάμε κανονικά.
0: Έτσι, κανονικά όπως προείπαμε, αλλά...
1: Στην αίθουσα του συλλόγου, κανονικά, έτσι.
0: Λίγο περισσότερο.
1: Ωραία, στην αίθουσα
0: είπαμε
1: του συλλόγου.
0: Είπαμε και διαδικτυακά όποιος μας ακούει εκτός Καστοριάς.
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ πολύ χρήσιμο και νομίζω θα έχει επιτυχία.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη.
0: Καλή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν και με τον Στάθη τον τον Στάθη τον Νικολαίδη, θα έλεγα τώρα εδώ, τον τραγουδιστή, τον Στάθη τον Αμαρατίδη. Οπότε... Για να πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας, Έλενα, πάμε λίγο χορηγό.
2: Θα πάω από κάτω οπωσδήποτε, διότι έχει ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και τα παιδιά, οι γονείς, μάλλον θέλετε για τα παιδάκια σας τα καλύτερα, τα πιο υγιεινά σνακ. Γι' αυτό θα σας πάω κατευθείαν στα σνακ του Avocado, τα Energy Balls, τα Chia Pudding, το γιορτό Cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, όλα μας τα σνακ χωρίς ζάχαρη. Και εδώ είναι το μυστικό, διότι... τα σνακ του Avocado συνδυάζουν και τις δύο επιθυμίες, και τη δικιά σας να είναι κάτι υγιεινό, αλλά και των παιδιών να είναι κάτι νόστιμο. Οπότε συνδυάζονται όλα εξαιρετικά. Τέλεια ιδέα λοιπόν για το σχολείο, για τα παιδάκια σας. Συσκευασμένα άψογα. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν για τους χυμούς τους. Έτσι μόνο θα τους ευχαριστούνται και θα τους θέλουν και θα τους ζητάνε. Μάλιστα, στημένη φυσική μας χυμή σε αποχυμότητα αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία, που δεν το θέλετε οι μαμάδες αυτό καθόλου. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, άλλη τέλεια λύση για το σχολείο. Με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά, σε ωραία μπολάκια μικρά, να μπορούν να τα μεταφέρουν.

0: Αργήσαμε πάλι. Και
1: για
0: μια ακόμη φορά.
1: Τι πρωτότυπο.
0: Θα πετύχουμε μια ώρα ακριβώς σήμερα.
1: Κοίτα, στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε Ντίνο Τέρψη.
0: Κοίταξε να δεις, στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε Ντίνο Τέρψη, εκτός εάν βρούμε τον Θόδωρο το Μαλεγκάνο. Γιατί, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Είναι Πέμπτη.
0: Μέχρι αυτή την ώρα μαζεύουν ακόμα υπογραφές.
1: Ωραία.
0: Έχει μια αξία να δούμε. Τις μάζεψαν, μαζεύουν ακόμα, έχουμε τελικό αριθμό. Άφησα λίγο τη μέρα να εξελιχθεί, να φτάσουμε τουλάχιστον 12, για να μπορέσει να μας πει ο κ. Μαλεγκάνος αν έχουμε συνολικό αριθμό υπογραφών για το αίτημά τους.
1: Τι ώρα τελειώνει η συλλογή των υπογραφών?
0: Αυτά, θα προσπαθήσω να πάρω τώρα τον Θόδωρο να δούμε τι γίνεται και σε λίγο τα ξαναλέμε. Τι ώρα πήγε λοιπόν, Έλενα?
1: Πήγε με τούτα και με εκείνα 12 και 4.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη. Παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943.
6: και 24 60.

0: 6957.
1: Μαθηματικά, στην πράξη.
0: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ είμαστε και μετά το διάλειμμα. Κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Μαλεγκάνο. Το είχαμε προσχεθεί από την αρχή της εβδομάδος ότι μόλις φτάσουμε την ημέρα Πέμπτη, που τελειώνει και η συλλογή των υπογραφών, να είναι μαζί μας να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα των υπογραφών για τη διεκδίκηση αυτής της ομάδος των 120, δηλαδή της πρωτοβουλίας των 120, να φτάσει το δεκάρικο ή κοσάρικο. Πάμε λοιπόν, Έλενα, χορηγό, και κάνουμε την προσπάθειά μας.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο Φροντίζω που είναι μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Πραγματικά, χωρίς κανένα ρεπό, τα παιδιά, για τα παιδιά δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αργίες, γιορτές, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πάντα δίπλα στους δικούς σας ανθρώπους. Όποτε εσείς δεν μπορείτε να είστε και να είστε σίγουροι ότι είναι στα καλύτερα χέρια. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί στη γραμμή μας είναι ο κύριος Μαλεγκάνος από την πρωτοβουλία των 120. Είναι η τελευταία μέρα, συλλέχθηκαν οι υπογραφές και θα δούμε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Ακούσατε και την κυρία Αντωνίου χθες σε ορισμένες διευκρινήσεις. Κύριε Μαλεγκάνε, καλημέρα και σήμερα. Θόδωρε.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τελείωσε η συλλογή.
2: Δες τώρα, συνεχίζουμε εμείς το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι και αύριο θα κάνουμε μετά τον έλεγχο γενικά.
0: Ναι.
2: Και θα στείλουμε από Δευτέρα τις υπογραφές, όπως μας είπε ο υπογραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Χρυστικός.
0: Ναι. Ουσιαστικά με το κείμενο το οποίο υπέγραψαν οι συνάδελφοί σας, σας εξορδητεί εσάς και τον κύριο Φιλίππου για τα θέματα που διεκδικείτε, έτσι? Αυτή είναι η υπογραφή που μπήκε.
2: Ναι, λοιπόν, ότι σε γενικές γραμμές είναι δυσαρεστημένοι του προγράμματος, όπως ναι, ακριβώς ανέφερε ο κύριος Κρητικός.
0: Ναι, εγώ διαβάζω το κείμενο το οποίο υπέγραψαν, γι' αυτό το τονίζω αυτό.
2: Ναι,
0: ουσιαστικά
2: ναι, ναι, ναι.
0: Εξειδωτήστε εσείς και ο κύριος Φιλίππου για να εκπροσωπήσετε αυτούς τους ανθρώπους στα αιτήματα. Τώρα, Θόδωρε, να φτάσουμε να πούμε τον αριθμό. Σήμερα μπορούμε να πούμε αριθμό?
2: Για την ώρα έχουμε περάσει το 120, που είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
0: το ψυχολογικό φράγμα.
2: Ψυχολογικό φράγμα, και συνεχίζουμε.
0: Άρα, περάσαμε τους 120.
2: Περάσαμε τους 120.
0: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω μια διευκρίνηση. Από τους 120,
2: άσχετα, ναι.
0: Είναι όλοι που παίρνουν 10.000... ή είναι αυτοί που παίρνουν 11, 12, 13, 14, 15?
2: Σίγουρα
0: και υπέγραψαν και σου λέει, γιατί να πάρω 15 και να μην πάρω 20.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοιοι, ναι. Υπάρχουν.
0: Ποιοι είναι οι περισσότεροι, αυτοί που παίρνουν 10?
2: Οι περισσότεροι είναι 10, Χρήστο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Είναι 10, είναι οι άνθρωποι που είχαν 4 και συμπλήρωσαν στα 10 κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό είναι τηλέφωνο και θέλουν και αυτοί να υπάρχουν.
0: Κάπου σε χάνω, έχεις κρίμα, λίγο σήμα, λίγο κάπως, ναι, έχει.
2: Γιατί είναι κρίμα, ναι, και ας πούμε και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, θα είναι ναι, στο 10, να παραμείνουν στο 10, στο μοναδικό 10 θα λέγαμε από το 22 και μετά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
2: που μας υπογράφουν. Γενικά ο κόσμος, Χρήστο, νομίζει ότι πρέπει να γίνει κάτι.
0: Όμως θέλω να σε ρωτήσω, γιατί σε ρώτησα όταν είναι μέσα σε αυτές τις υπογραφές και αυτοί που πήραν 11, 12, 13, 14,
2: ναι,
0: 15,
2: ναι, ναι,
0: 16,
2: είναι, είναι,
0: 17, 18 χιλιάδες. Εσείς είναι, που έχετε πάρει 10, θεωρείτε δικαίο αυτός που πήρε 18 να πάρει 20 στο τέλος και εσείς να πάρετε πάλι 10?
2: Θέλω να σε πω,
0: ναι,
2: το δίκαιο ποιο είναι. Το,
0: ναι,
2: δίκαιο είναι,
0: ναι,
2: ότι το πρόγραμμα, γι' αυτό είχαμε πει ότι έπρεπε να μπει σε άλλες βάσεις το τρίτο πρόγραμμα.
0: Σε αναλογικότητα καλύτερη, δεν ξέρω πώς.
2: Με ναι, κεφάλαια κίνησης. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, ναι, βέβαια με κεφάλαια κίνησης, δεν χρειάζεται. Γιατί όταν λέμε ένα πρόγραμμα ότι είναι για επανεκκίνηση,
0: ναι,
2: πώς επανεκκίνεται οποιοδήποτε, δηλαδή και στη δικιά σου δουλειά, αν σου λέγει κάποιος, ξέρω να κάνω μια επανεκκίνηση, δεν θα ήθελες κεφάλαια κίνησης?
0: Ναι, λογικό.
2: Έτσι. Έχει τα κεφάλαια κίνησης. Εμείς θα θέλαμε, ρε παιδί μου, να δημιουργηθεί ένα άλλο καθεστώς, ώστε να πάρει ο κόσμος περισσότερα χρήματα, να τα διαθέσει τη δουλειά.
0: Ωραία. Για να το λήξουμε πάνε... όμως αυτό, για αυτούς, ναι, που, ναι, πήραν παραπάνω από 10, δηλαδή το πράγμα τους βγάζει να πάρουν από 11 μέχρι 19.000. Αυτοί,
2: ναι,
0: στους 120 πόσοι είναι?
2: Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα μας πω την αλήθεια.
0: Είναι η μισή.
2: Όχι, όχι, όχι. Πολύ, πολύ λιγότερη είναι.
0: Είναι η μισή των μισών. Είναι 60 άτομα, ξέρω εγώ, 50,
2: ναι,
0: 40.
2: Όπως υπάρχουν και άνθρωποι, Χρήστο, οι οποίοι ναι. Είναι πάνω από 20 και μου λέει θα υπογράψω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αδικία.
0: Συγγνώμη, υπογράφουν και άνθρωποι πάνω από 20.
2: Όποιος θέλει υπογράφει.
0: Α, μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν το είχαμε καταλάβει. Δεν το είχαμε καταλάβει.
2: Υπήρξε άνθρωπος, ναι. Σε έναν άνθρωπο, πήρε τηλέφωνο, μου λέει, ξέρεις κάτι. Υπάρχει μεγάλη αδικία, γι' αυτό μου λέει, και εγώ θέλω να υπογράψω γιατί μαζί σας.
0: Μισό λεπτό, Θόδωρο, γιατί αυτό δεν το είχαμε καταλάβει από την αρχή. Άρα λοιπόν μέσα σε 120 είναι και υπογραφές ανθρώπων που είναι πάνω από 20.000.
2: Ξέρω έναν άνθρωπο, σου λέω έναν άνθρωπο. Και πρέπει
0: μάλιστα,
2: να το πω. Και μπράβο του, γιατί αντιλαμβάνεται. Γιατί να σου πω κάτι, Χρήστο.
0: Ναι, αλλά αυτή η υπογραφή έχει την ισχύ που έχουν οι υπόλοιπες. Δηλαδή,
2: θα
0: την πάρει την λίστα ο υπουργός. Θα πει, ναι, μα ο κύριος Θόδωρος εδώ τι λέει.
2: Ναι, ναι,
0: αυτός παίρνει 21. Τι υπογράφει εδώ πέρα.
2: Εγώ τον είπα τον κύριο Κρητικό ότι θα έχει όλα τα φημί όσων ανθρώπων υπογράψουν για οποιοδήποτε έλεγχο θέλει να κάνει. Και μου είπε και συμφώνησε.
0: Ναι, σωστά. Και εκεί λέω που κάνει τον έλεγχο ο υπουργός. Βρίσκει έναν που έχει πάρει 30.000 και έχει υπογράψει. Θα σου πει, βρε Θόδωρε, αυτός τώρα έχει πάρει 30, τι διαμαρτύρεται.
2: Όταν θα έρθει η ώρα και θα μιλήσουμε, Χρήστο, με τον γραμματέα και καταλάβει αυτά που θα τον πούμε, που είμαστε σίγουροι θα τα καταλάβει, θα πει ότι έπρεπε κι άλλοι να υπογράψουν που ήταν πάνω από 20.
0: Μάλιστα. Άρα,
2: είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των υπογραφών, αλλά ο Θόδωρος Μαλεγκάνος λέει ότι έχουν ξεπεράσει τον αριθμό 120. Μέσα στους 120 είναι που έχουν υπογράψει και κάποιοι που παίρνουν 11 έως 19.000, αλλά και κάποιοι που παίρνουν και πάνω από 20.
2: Όχι, ένας άνθρωπος τώρα και
0: ένας άνθρωπος, εμπάσχετος, ναι,
2: ότι
0: σωστά.
2: Υπάρχουν και ευσυνείδητοι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα, που παίρνουν πάνω από 20 και υπέγραψαν.
2: Ναι, που καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει, που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια αδικία στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος όπως έχει γίνει και θεωρούν ότι για να πάει καλά ο κλάδος, γιατί κακά τα ψέματα, Χρήστο, όλοι είμαστε συνεργάτες και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Λίγο πολύ. Καλός, κακός. Είμαστε πλέον πολύ λίγοι.
0: Και συνεργάτες και ανταγωνιστές. Το επάγγελμα είναι και ανταγωνιστικό.
2: Και συνεργατικό και ανταγωνιστικό. Που πλέον, ας πούμε, έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό, ρε Χρήστο. Γιατί
0: ναι, θέλω να πω όμως ότι ναι, συνάδελφοι, ναι, αλλά έχετε ομοειδείς επιχειρήσεις. Εκ των πραγμάτων είστε και ανταγωνιστές. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, όπως στήθηκε το πρόγραμμα από ένα. Από συσσαγωγικά από ένα τιμολόγιο τύχης του 19 τύχης, έτσι μπορεί να πάρει άλλους 60 και 60 χιλιάδες από ένα γραμμάτιο τύχης. Γι' αυτό μιλάνε οι άνθρωποι και όταν καταλαβαίνουν τι λέμε αντιλαμβάνουν ότι υπάρχει μεγάλη αδικία. Γιατί μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που να έχει ένα τιμολόγιο μόνο το 19, ένα τιμολόγιο το 20, το 21, το 22, το 23, το 24, το 25, το 26, να μην έχει κάνει απολύτως τίποτα και να πάρει 60 και 60 χιλιάδες. Σε φαίνεται ξακούγεται απίστευτο. Είναι αληθινό. Αυτό λοιπόν, αν μπορεί να βγει κάποιος να το διαψεύσει, ας βγει να το διαψεύσει.
0: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό σου λέω. Υπάρχει θέμα. Εγώ πάντως, Χρήστο, ένα πράγμα θέλω να πω.
0: Έχουμε περίπου σήμερα ημερομηνία, αφού μαζέψετε τις υπογραφές για το ραντεβού με τον κύριο Κρητικό.
2: Όχι, όχι, όχι. Μας είπε με το Facebook, στείλτε μου λέει το ένα email.
0: Email με τις υπογραφές.
2: Ναι. Και εγώ μετά λέει θα κανονίσω με εσάς να συναντηθούμε σαν θεσμικό όργανο. Αυτό
0: μάλιστα
2: είπε.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι της Αγίας Σοφίας.
0: Ναι. Πίστης, ελπίδας και αγάπης.
2: Λοιπόν,
0: άρα το μήνυμά σας, το μήνυμά σας προς την Επιτροπή είναι πίστη, αγάπη και ελπίδα.
2: Και ελπίδα για όλους μας. Η Σοφία.
0: Όχι, στην Επιτροπή στέλνετε αυτό το μήνυμα. Για Σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα.
2: Ναι, και γενικά και σε όλο τον Καστοριανό λαό.
0: Ναι.
2: Εχθές, Χρήστο, παρεπιπτόντως κάναμε μια συνάντηση τους Προέδρων νομού Καστοριάς,
0: ναι,
2: θα βγει και ένα δελτίο τύπου.
0: Ναι, γιατί εκτός των άλλων είναι ο Θόδωρος Μαλεγκάνος και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς.
2: Ναι, και εκτός αυτού, εκτός από αρκετά θέματα που λόγω του καινούργιου νομοσχέδιου που έχει ψηφιστεί το αυτοδιοικητικό, ένα μεγάλο θέμα που το συζητήσαμε ήταν και το θέμα της θέρμανσης.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά το έχουμε τις τελευταίες 15 μέρες. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Εκτός κι αν η κυβέρνηση μας εκπλήξει και δώσει μακάρι, πραγματικά μακάρι σε περιοχές σαν τη δική μας αυτό που τις αξίζει για
2: μακάρι,
0: να περάσει καλά το χειμώνα.
2: Η Ποστοριά αυτή τη στιγμή ενδέχεται να περάσει πράγματα τα οποία θα είναι πρωτόγνωρα.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: σε λίγο
2: δεν είναι μόνο ότι θα είναι η τιμή ψηλή. Βλέπεις ότι υπάρχουν και πλέον πληροφορίες ότι κάποια φορτία πετρελαίου δεν θα έρθουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Βγήκαν σήμερα αυτές τις πληροφορίες, ναι.
2: Έτσι. Και παρεμπιπτόντως στον αέρα θέλω να πω και χρόνια πολλά στη γυναίκα που έχει γενέθλια σήμερα, την αγαπώ πολύ.
0: Πώς το είπατε αυτό, την αγαπώ πολύ, είπατε έτσι. Αυτό είναι. Εδώ χωράει να βάλω και τραγούδι αφιέρωση, κύριε Μαλεγκάνε. Πώς τη λένε,
2: Αργυρό, Αργυρό τη λένε.
1: Γενέθλια έχει.
0: Α, γενέθλια έχει σήμερα.
2: Γενέθλια σήμερα.
0: Ωραία, ποιο τραγούδι θέλετε να τη εφαιρέσετε για να τη πείτε σε αγαπώ?
2: Το Όλα τα σ' αγαπώ του Φακιανάκη.
0: Όλα τα σ' αγαπώ του Φακιανάκη.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Αυτό και είναι αφιέρωση. Αυτό
2: και είναι αφιέρωση.
0: Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια.
2: Όχι, έτσι την ευκαιρία. Και επειδή αισθάνομαι το σταθμό πολύ φιλικό, γιατί μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, ο λόγος πρέπει να ακούγεται. Σας είπα, εσείς δεν είστε ραδιόφωνο, είστε μια κοινότητα.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Η Καστοριά δεν είναι ο Νατσούλης δεν είναι ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Είναι ιδέα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης μας είναι πάρα πολύ γρήγορος και το τραγούδι το βρήκε άμεσα. Δηλαδή είναι πολύ δυνατό.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατό. Οπότε.
1: Να τη χαίρεστε, κύριε Βαλεγκάρο. Καλά αποτελέσματα με τις υπογραφές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Τα ξαναλέμε λοιπόν. Τα ξαναλέμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα. Το τραγούδι ήδη παίζει και το αφιερώνει ο Θόδωρος Μαλεγκάνος στη γυναίκα του που έχει γενέθλια σήμερα. Όλα τα σ' αγαπώ, Νότης Φακιανάκης. Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια. Τελικά είμαστε για όλα εδώ,
1: ναι, μωρέ.
0: Ακόμη και για αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει, όλα μέσα στη ζωή δεν είναι.
0: Γιατί προέκυψε. Προέκυψε
1: τα γενέθλια. Και εγώ τα αφιέρωνα, γιατί μου αρέσει.

0: έρχονται μηνύματα. Ο κύριος Σάκης λέει: ωραίος ο πρόεδρος. Μα ο πρόεδρος, αυτά να παίρνετε μαθήματα. Εσείς κάτι νεότεροι εκεί πέρα. Εντάξει, Κυριάκη, να ξέρετε να φέρεστε. Έτσι θα σας αφήνουν και οι γυναίκες σας πιο εύκολα να βγαίνετε έξω. Καλά, δεν λέω τον κύριο Άκη.
1: Δεν ξέρω σε ποιον Άκη αναφέρεσαι.
0: Ένα είναι ο Άκης.
1: Όχι, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Αλλά καταλαβαίνει για ποιον τα λέω. Λοιπόν. Γιατί κυκλοφορεί μια τέτοια φήμη, κατάλαβες. Δεν τον αφήνει η γυναίκα του.
1: Α, οπότε, δεν το πιστεύω.
0: Βεβαίως, έτσι. Έτσι λένε οι φήμες. Έτσι μου λέει ένας άλλος φίλος του. Εντάξει. Τώρα πάμε στην επόμενη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Ντίνος Τέρψης μαζί μας.
1: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Ποιος είναι ο Ντίνος Τέρψης, Έλενα?
1: Νομίζω δεν θα χρειαστεί να τα πω εγώ. Νομίζω θα μας τα πει ο Ντίνος. Ο Ντίνος, όπως σας είπα και στην έναρξη της εκπομπής, γνωριστήκαμε πολύ πρόσφατα σε φιλική ατμόσφαιρα. Και τη μέρα που γνωριστήκαμε δεν μου μίλησε για το Free My Wheels, δηλαδή για αυτό που θα μιλήσουμε και εμείς σήμερα. Τις επόμενες μέρες έπεσε στην αντίληψή μου το Free My Wheels και ψάχνοντας να βρω κι εγώ τι ακριβώς είναι, μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε δει κιόλας ήδη, συνειδητοποίησα ότι πίσω από το Free My Wheels είναι ο Ντίνος, ένα παιδί φοβερό, ένας αν μη τι άλλο καταπληκτικός συνομιλητής, οπότε νομίζω ότι θα απολαύσετε πάρα πολύ τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Και Ντίνο, καλημέρα.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ποιος είναι ο Ντίνος Τέρψης, λοιπόν?
0: Ποιος είναι ο Ντίνος Τέρψης?
2: Πριν ξεκινήσουμε, να πω το εξής. Δεν υπήρχε καλύτερη είσοδο με το Σφακιανάκι.
1: Με το Σφακιανάκι.
0: Α, ναι.
2: Πραγματικά, ναι, τον λατρεύω το Σφακιανάκι, οπότε είναι λίγο καρμικό όλο αυτό.
1: Είδες.
0: Να ακούσουμε λίγο ακόμη, ονείρο. Γιατί και ο Βασίλης Αναστολές μου λέει: άστο μέχρι τέλους το τραγούδι. Σας αρέσει πολύ ο Σφακιανάκης, έτσι? Και όσο δεν τον ακούτε σε καινούργια πράγματα ή σε συναυλίες ή σε εμφανίσεις, τόσο η απουσία του είναι πιο αισθητή,
1: Μας αρέσει ο Σφακιανάκης.
0: Ας το ακούσουμε μέχρι τον επίλογο, λοιπόν. Παρεπιπτόντως, αυτό αφιερώθηκε, όπως είπαμε, από το Θόδωρο για τη γυναίκα του που έχει σήμερα γενέθλια, έτσι. Ωραία κίνηση, πολύ ρομαντική, θα λέγαμε. Τώρα, Ντίνο, είσαι ένα νέο παιδί, πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
2: Αν και έχω ένα θέμα με την ηλικία, θα το πω, είμαι 34.
0: Ναι. Γιατί έχετε θέμα με την ηλικία στα 34? Ας ήμουν κι εγώ 35 και να δεις πώς θα το έλεγα.
2: Καλά, εμείς τώρα λέμε να ήμασταν 20άριδες, ας πούμε.
0: Α, ναι, δηλαδή ακόμα και ο 34 λέει να ήμουν 20άρης,
2: Ω, βεβαίως, θα σας τα πω εγώ, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να συστηθώ, είμαι ο Κωνσταντίνος Τέρψης. Είμαι και εγώ άτομο με ειδικές ανάγκες, έχω κινητική αναπηρία. Από αυτό το πρόβλημά μου γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξω το Free My Wheels.
0: Άρα ξεκίνησε από τον ίδιο στον εαυτό.
2: Ναι, καμιά φορά από τα προβλήματα της ζωής γεννούνται και οι λύσεις.
0: Οι ανάγκες.
2: Ναι, ας το πούμε. Τι είναι το Free My Wheels? Είναι μια ιστοσελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να χαρτογραφήσει την πόλη του, την περιοχή του, την καθημερινή διαδρομή που κάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βγαίνει εκτός ορίων. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις μια αναπηρική ράμπα ή ένα προσβάσιμο σημείο, είτε για αμαία είτε γενικότερα. Σκοπός είναι να χαρτογραφήσουμε τα σημεία όπου θα διευκολύνουν τη μετακίνηση ενός χρήστη με αμαξίδιο, με κάποιον που χρησιμοποιεί βακτηρίες, παραδείγματος χάρη, ή γενικότερα βοηθήματα που έχει κάποιο πρόβλημα στη μετακίνησή του.
0: Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω, Ντίνο, πόσο δύσκολο είναι αυτό σε μια πόλη σαν την Καστοριά? Παίρνουμε βέβαια την πόλη, αλλά δεν είναι μόνο η πόλη, έτσι, αλλά εδώ είναι οι περισσότεροι, που δεν ενδείκνεται, δηλαδή αρνηφόρα, κατηφόρα, ανομαλία στο έδαφος. Είναι δύσκολη πόλη Καστοριά αρχικά για τα άτομα με αναπηρία στην κίνησή τους?
2: Το να μετακινηθεί κάποιος στην πόλη της Καστοριάς
0: είναι περιπέτεια ολόκληρη, φαντάζομαι.
2: Κράζουμε μόνο την Καστοριά, γενικότερα στην Ελλάδα, είναι ένας
0: γολγοθάς.
2: Να ξεκινήσουμε με το τι είναι αναπηρία. Αναπηρία, για οικονομία της συζήτησης, είναι ένας λειτουργικός περιορισμός. όταν δυσκολεύεσαι, ας πούμε, να κάνεις το αυτονόητο για κάποιον άλλον.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, σαν χρήστης αμαξιδίου, η λύση, αφού έχεις δώσει όλο αυτό τον αγώνα να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες κτλ., σαν χρήστης αμαξιδίου είναι μια διευκόλυνση, είναι μια ελευθερία. Mm-hmm. Όταν όμως εγώ θα βγω στην πόλη της Καστοριάς και θα συναντήσω σπασμένα πεζοδρόμια, λακκούβες, κατηλημμένες θέσεις πάρκινγκ αναπηρικές από μη ανάπηρα άτομα, τότε έρχεται η κοινωνία και οι υποδομές και σε κάνουν διπλά ανάπηρο. Και το πρόβλημα είναι ότι έχεις δώσει έναν αγώνα όλη σου τη ζωή. Εγώ συγκεκριμένα 18 χρόνια κλείνω τώρα. 18 χρόνια μετά από τόσα χειρουργία και τόσο αγώνα, έχω καταφέρει να κερδίσω μια ελευθερία. Δεν μπορεί η κοινωνία, οι πολίτες, ο Δήμος, οποιοδήποτε, να μου στερεί αυτή την ελευθερία.
1: Τώρα, Ντίνο, η συζήτηση πήγε εκεί που ήθελα να την πάω λίγο αργότερα. Έχουμε ξεφύγει λίγο από το Free My Wheels, αλλά θα επανέλθουμε. Όμως, αφού είσαι σε αυτό το σημείο, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ένας άνθρωπος, όπως είπες, μπορεί να παρκάρει σε μια θέση αναπήρων μπροστά σε μια ράμπα, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι πραγματικά
0: κάνει
1: προκαλεί
0: εκείνη τη στιγμή.
2: Γιατί πρώτον, μας έχουν μάθει ότι η αναπηρία είναι, να το χαρακτηρίσω, ταμπού. Δηλαδή το βλέπεις ακόμα και από παιδάκια, μικρά παιδιά που θα φτάσουν 5, 6, 7 και θα σε δουν στον δρόμο και θα σε ρωτήσουν «Εσύ κύριε γιατί είσαι καρότσι?» Δεν κατηγορώ τα παιδιά, απλά ακόμα και τα σχολεία, ακόμα και οι γονείς δεν θα κάτσουν να πούνε στο παιδί τους ότι ξέρεις τι, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δυσκολεύεται να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή να κάνει μια εισαγωγή στο τι μπορεί να είναι μια αναπηρία. Και μετά είναι το γνωστό τα 2 λεπτά θα κάνω, που δεν είναι ποτέ 2 λεπτά.
0: Μου είχε τύχει, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, βράδυ, που έκανα παρατήρηση σε έναν άνθρωπο που πάρκαρε σε θέση αναπήρων. Και μου είπε, βράδυ είναι τώρα, δεν έρχεται κανείς.
2: Βλέπετε, δηλαδή έχουμε και περιορισμό στο πότε μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Δεν μπορώ να συζητήσω παραπάνω, δηλαδή μετά λέω δεν γίνεται.
1: Είδε, λες και εσύ αυτά τα 2 λεπτά θα σταματήσεις να έχεις αυτή την αναπηρία, ας πούμε, που θα κάνει ο άλλος. Είναι φοβερό.
0: Δεν μπορείς να συζητήσεις. Μετά παραδίνεσαι, δεν μπορείς να συζητήσεις.
2: Όχι, δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή βλέπεις ότι τον εξηγείς τον άλλον ότι ξέρεις τι, είναι 2 θέσεις, παραδείγματος χάρη στην Ομαρχία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα σωθεί όλη η πόλη από τις 2 θέσεις.
0: 2 θέσεις στην Ομαρχία, 2 θέσεις στο Βανφλίτ, πού άλλου είναι, εκεί νομίζω κάπου στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο εκεί, ναι, στην Κύκνο.
2: Ακριβώς, ναι, και στο ταχυδρομείο, δηλαδή είναι περιορισμένες οι θέσεις στην Καστοριά. Μην τις πιάνουμε κι αυτές χωρίς λόγο.
0: Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά που βιώνεις ο ίδιος, αισθάνθηκες στην ανάγκη να δημιουργήσεις μια σελίδα όπου θα χαρτογραφηθούν αυτές οι διαδρομές για να δει ο καθένας τι πρόκειται να αντιμετωπίσει ή ποιες θα είναι οι δυσκολίες αυτής της διαδρομής.
2: Σκοπός μου είναι, αν ένα άτομο αμαία παραδείγματος χάρη θέλει να έρθει στην Καστοριά,
0: ναι,
2: είτε και κάποιος κάτοικος της Καστοριάς, να γνωρίζει από πριν ποια μέρη μπορεί να επισκεφθεί,
0: ναι,
2: ποια έχουν ελεύθερη πρόσβαση, πού θα βρει ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να πουλάει τα κατάλληλα εξαρτήματα για το αμαξίδιο του ή ακόμα για τον ίδιο. Mm-hmm. Ποιες καφετέρειες, εστιατόρια, ποια πάρκα είναι προσβάσιμα για αυτό. Να.
0: Ή έχουν και χώρους υγιεινής για άτομα ή ποια όλα αυτά έχουν υποχρεωτικά.
2: Βεβαίως, έχω βάλει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα 294.000 σημεία.
0: Ναι.
2: Από γιατρούς οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, δηλαδή.
0: Άρα να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την Καστοριά, Ντίνο, η σελίδα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Αφορά,
2: ναι, ναι,
0: καθένα που θέλει να πάει οπουδήποτε στη χώρα.
1: Το σκεφτόμουν το καλοκαίρι πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση μερικές φορές σε παραλίες, σε άτομα που είστε με αμαξίδιο. Και ειδικά για παραλίες νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ έτσι, χρήσιμο
0: που
1: εργαλείο.
0: Σε ορισμένες υπάρχουν κάποιες υποδομές που μαζί με το αμαξίδιο μπαίνει σε ειδική ράγα και μπαίνει
1: ακριβώς
0: μέσα στην θάλασσα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, τα λεγόμενα sea track, τα,
0: ναι,
2: οποία έχω συμπεριλάβει και τις παραλίες.
0: Ναι.
2: Βέβαια το κομμάτι παραλία είναι λίγο πιο περίπλοκο, ναι. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι δομές υπάρχουν και τα λοιπά. Θα πρέπει να επικοινωνήσω με την εταιρεία που έχει το C-Track ή με τους δήμους.
1: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω.
0: Πώς το κατόρθωσες όλο αυτό το
1: πράγμα? Όχι, όχι, άλλο ήθελα να ρωτήσω.
0: Πολύ,
1: όταν λέμε ότι πολύ, κάτι είναι προσβάσιμο,
0: ναι.
1: Εννοούμε, αρκεί να έχει μια ράμπα παραδείγματος χάρη, ή πρέπει να πούμε και πώς είναι προσβάσιμο. Γιατί λέμε ότι αυτό το τάδε σημείο είναι προσβάσιμο, αλλά πώς είναι προσβάσιμο, είναι από όλους προσβάσιμο?
2: Κοίταξε, η νομοθεσία λέει ότι ένα μέρος το οποίο θεωρείται προσβάσιμο για άτομα με κινητικές δυσκολίες, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι ανεμπόδιστη η είσοδος. Mm. Υπάρχουν 3-4 είδη, παραδείγματος χάρη ισόπεδη πρόσβαση, όπου μπαίνεις, είναι μια ευθεία. Μετά υπάρχει η ράμπα. Βέβαια οι ράμπες, υπάρχουν κινητές ράμπες που μπορείς να τις δεις σε κάποιο κατάστημα εστίασης, καφετέριας, που είναι πρωτοβουλία του ίδιου του ιδιοκτήτη, και μετά υπάρχουν οι σταθερές οι ράμπες όπως βρίσκουμε στην νομαρχία κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και η ράμπα με βάση την νομοθεσία πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες μοίρες κλίση. Εδώ στην
0: πρέπει να πω, να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι ό,τι καινούριος δρόμος γίνεται ή πεζοδρόμιο, υποχρεωτικά στη μελέτη προβλέπεται να υπάρχουν αυτές οι ράμπες για το αμαξίδιο.
1: Όπως επίσης, επειδή μίλησα και με έναν.
0: Για τους τυφλούς, η όδευση με ειδικό πλακίδιο, ναι, το οποίο επίσης το βλέπετε. Ένα παράδειγμα για όλα αυτά είναι η περίπτωση του κυκλικού κόμβου. Για να καταλάβετε τι ακριβώς αυτή τη στιγμή προβλέπετε για τα άτομα με αναπηρία.
1: Όπως επίσης τα πρόστιμα όσον αφορά σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί ήδη οι ακροατές μας στέλνουν μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, και παίρνουν τηλέφωνο, Αντίνο. Το πρόστιμο είναι 150 ευρώ για πάρκινγκ σε θέση αναπήρων.
0: Α, ναι.
1: Και 2 μήνες αφαίρεση στο δίπλωμα.
2: Ναι, κάποτε, βέβαια αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια. Κάποτε ήταν 600 ευρώ και αφαίρεση για 6 μήνες. Μετά ήρθε πρόστιμο.
0: Αυτό είναι που, από πρόστιμο. Αυτά που έπεσαν τα πρόστιμα. Όχι,
1: και εμένα λίγο μου φαίνεται, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Κανονικά θα ήθελα να γίνω πιο σκληρός, αλλά δεν μου επιτρέπεται αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, να γίνεις, είπαμε. Γίνε όπως θες.
2: Να εκφραστώ ελεύθερα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε ούτε το δίπλωμα να τους πάρουν, ούτε να βάλουν κάποιο χρηματικό πρόστιμο. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα που υπάρχει, τέλος πάντων, και θα έπρεπε να τους βάλουν να βγάζουν βόλτα, δηλαδή να είναι συνοδοί τον ΑΜΕΑ και να βλέπουν η διεισόμαση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
0: Μόνο έτσι αλλάζεις μυαλά. Μπράβο, ρε Ντίνο, μπράβο, μπράβο.
2: Κανένα πρόστιμο δεν θα σε κάνει άνθρωπο.
0: Μπράβο, μπράβο, τι να
2: δεν πω. Θα σε βελτιώσει. Πόσο μάλλον όταν έχει τύχει να καλέσω την αστυνομία για κάποιον που είχε ένα φορτηγό παρκαρισμένο 2 ώρες και δεν μπορούσα να βρω. Του πήραν τις πινακίδες και μετά από 2 μέρες είδα ξανά το φορτηγάκι με τις πινακίδες επάνω. Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Κάτι παραπάνω, τα είπες όλα. Θέλω να σε ρωτήσω αν η Καστοριά, Ντίνο, γιατί έχεις χαρτογραφήσει πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Συνολικά πόσες είπες έχεις χαρτογραφήσει?
2: Είναι 294.000 σημεία αυτή.
0: Σημεία. Η Καστοριά είναι από τις δύσκολες περιοχές όντως για τα άτομα με αναπηρία, ή υπάρχουν και χειρότερα από την περιοχή μας?
2: Θα σας πω το εξής. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή το μόνο προσβάσιμο σημείο ελεύθερο που μπορείς να περιηγηθείς, σε εισαγωγικά πάντα ελεύθερο, είναι από την Ομαρχία προς το εμπορικό, νότια παραλία.
0: Αυτά.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν θα συζητήσω τώρα για Μητροπόλεως και, και τα λοιπά, αυτό τα αφήνουμε στην άκρη, οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και αναγκάστηκα να μου γεννηθεί, ας το πούμε, αυτή η ιδέα της χαρτογράφησης, ώστε να μπορέσω να κάνω τη ζωή τη δική μου και κάποιον άλλον πιο εύκολη. Και αν το συγκρίνω με την Αγγλία που πήγα πρόσφατα και γύρισα και όλη τη Σκωτία, δεν υπήρχε ημέρα που να ξυπνήσω στην Αγγλία και να νιώσω ανάπηρος.
0: Είναι και αυτό λοιπόν μέσα σε όλα.
2: Δεν ένιωσα μία μέρα. Ναι. Θέλετε από πρόσβαση σε καταστήματα, ναι, σε μουσεία, η νοοτροπία του πολίτη που, ναι, όταν περίμενα στη στάση το αστικό, πρώτα έπρεπε να ανέβω εγώ, ναι, και μετά οι πολίτες, οι υπόλοιποι. Η εξυπηρέτηση, ναι, να βγάλουν να ανοίξουν τη ράμπα, κατεβαίνει το αστικό. Εδώ σε ποιο μεταφορικό μέσο, π.χ. σε αστικό θα μπορούσα να μπω?
0: Ούτε κατά διάνοια, ούτε στον ύπνο, ούτε στο όνειρο.
2: Δεν θα μπορούσα να το ζητήσω, δεν, γιατί ξέρω την απάντηση. Δεν δουλεύει, όπως έχει τύχει σε πολλούς φίλους μου.
1: Δεν δουλεύει,
2: Ναι, δεν δουλεύει.
1: Μάλιστα.
0: Απλά υπάρχει εκεί για να καλύπτει την ανάγκη ενός νόμου, ίσως.
2: Φυσικά, όλα είναι για το φαίνεστε. Δηλαδή και τις ράμπες που έχουν αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, που είναι σπασμένα τα πλακάκια, η κλίση είναι τεράστια. Παραδείγματος χάρη, από την νομαρχία, όταν έρχομαι από την νότια παραλία, πάω να κατέβω αυτή τη ράμπα και απευθείας με την κλίση που έχει βρίσκομαι εκτεθειμένος μπροστά σε κάποιο αμάξι. Δηλαδή αν βρέχει και μου γλιστρήσει λίγο το αμαξίδιο και τα λοιπά.
0: Έφυγε στο κέντρο του δρόμου και που κινούνται τα αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς. Να μην μιλήσω ότι όταν θέλω να περάσω απέναντι, π.χ. να πάω στην Ομαρχία, είναι ένας αγώνας δρόμου για το ποιος θα προλάβει. Δηλαδή το αυτοκίνητο σε βλέπει από μεγάλη απόσταση, από το περίπτερο.
0: Κι όμως θέλει να περάσει.
2: Έχει
0: πριν από σένα.
2: Να περάσει τζιπάκι μπροστά από τα πόδια μου στα 10 εκατοστά. Γιατί πάτησε γκάζι για να προλάβει να περάσει.
0: Πόσα χιλιόμετρα έχουμε να διανύσουμε ακόμα, δεν υπάρχει ούτε παιδεία, ούτε πρόβλεψη, ούτε...
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Πόσα χιλιόμετρα έχουμε να διανύσουμε ακόμα για να γίνουμε, όπως είπε ο Ντίνος, σαν τη Σκωτία και στα άλλα μέρη που πρόσφατα επισκέφθηκε.
1: Νομίζω
0: και
1: ότι...
0: που αισθάνθηκε ότι δεν είναι ανάπηρος. Δηλαδή αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Η νοοτροπία μας είναι χειρότερο πρόβλημα από τις υποδομές αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά τη μεγαλύτερη κουβέντα την είπε τώρα ο Ντίνος. Αισθάνθηκα ότι δεν είμαι ανάπηρος. Έτσι πρέπει να φτάσουμε την κοινωνία. Αλλά για να τη φτάσουμε να αισθάνεται και εδώ το ίδιο ο Ντίνος, έχουμε να διανύσουμε πάρα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα ακόμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ο αγώνας άνισος, θα πω. Δηλαδή είναι αυτονόητο πλέον τη σήμερα ημέρα να κάνουμε τη ζωή του ανθρώπου πιο εύκολη. Σε εμάς ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Είναι αυτό το έλα μωρέ, εντάξει, και πώς είναι.
0: Και πώς είναι,
2: Καστοριά, είμαστε εκατοντάδες. Τόσα χρόνια που βγαίνω με τις παρέες μου, τους φίλους μου, γιατί είμαι και πλούσιος άνθρωπος από την άποψη ότι πλούτο θεωρώ τη φιλία, τους φίλους. Έχω φίλους οι οποίοι θα μου βγάλουν το αμαξίδιο, θα με πάνε όπου θέλω, όποτε θέλω, να βγω, να πιω για καφέ, άσχετα αν πρέπει, να με σηκώσουν κτλ. Υπάρχουν όμως άλλα άτομα τα οποία είτε είναι εσωστρεφείς, είτε δεν είναι κοινωνικοί γενικότερα σαν χαρακτήρα και δεν έχουν τις παρέες που έχω εγώ. Αυτός ο άνθρωπος όταν θέλει να βγει από το σπίτι του, να ξεσκάσει, να πάει μία βόλτα μόνος του με τις σκέψεις του, έρχεται το κράτος, ο Δήμος, η κοινωνία και του λέει όχι, δεν μπορείς να βγεις έξω. Θα μείνεις κλεισμένος μέσα.
0: Έτσι.
2: Γιατί αυτό μπορεί να είσαι ανάπηρος.
0: Σε τελική ανάλυση αυτό του λέει. Σε τελική ανάλυση.
2: Αυτό γίνεται. Αυτό. Είναι η δεύτερη αναπηρία. Είναι η αναπηρία που δεν είναι στο χέρι μου να παλέψω. Δεν μπορώ να πάω να φτιάξω ράμπες, να φτιάξω πάρκινγκ, να φτιάξω τουαλέτες, να διορθώσω το πεζόδρομο, το σπασμένο. Δεν είναι στο χέρι μου.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, σε ολόκληρη Κύκνο δεν έχει μια ράμπα.
2: Ναι, φυσικά. Η παράδειγμα του χάρη από την Ομαρχία.
0: Σε μια Κύκνο ολόκληρη δεν έχει ράμπα, ναι.
2: Άμα ανέβω στην Ομαρχία αυτή τη στιγμή, η αμέσως επόμενη ράμπα είναι προς την Πίτσα Ρώμα.
0: Η αμέσως επόμενη είναι η Πίτσα Ρώμα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, Θεέ.
1: Θα μπορούσε να
2: είναι προσβάσιμη.
0: Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά, γιατί όπως ξέρεις, μια και αναφέρομαι πάρα πολύ την νότια παραλία, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που από του χρόνου νομίζω θα ξεκινήσουν τα έργα, θα έχουμε μια νέα νότια παραλία.
1: Εγώ θα ήθελα
0: τουλάχιστον
1: να πω
0: αυτό το κομμάτι της νότιας παραλίας να είναι απολύτως συμμορφωμένο ακριβώς με τις ανάγκες που έχουν τα άτομα.
1: Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Το Free My Will αυτή τη στιγμή, η σελίδα του Ντίνου, είναι διαθέσιμη σε όλους. Θα μπορούσε το Free My Wheels, εκτός από το ότι βοηθάει πάρα πολλά άτομα με αναπηρία να κινηθούν με μεγαλύτερη ευκολία, μάλλον γνωρίζοντας τις δυσκολίες, να το πω καλύτερα, σε μια πόλη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για το σχεδιασμό μιας πόλης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι είναι διαθέσιμος ο Ντίνος να συνεργαστεί με όλους τους Δήμους.
0: Ή να προτείνει μέσα από τη σελίδα προς αυτούς που κατασκευάζουν διάφορα πράγματα, ότι εδώ χρειαζόμαστε εδώ αυτό.
1: Είναι ένα εδώ, αυτό, φανταστικό αυτό, εργαλείο εδώ για το σχεδιασμό μιας πόλης. Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε και από τους τρεις Δήμους της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειάς μας. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια σας, δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακριβώς για το σχεδιασμό μιας πολύ προσβάσιμης πόλης.
2: Εγώ με χαρά θα βοηθούσα, αν και υπάρχουν ήδη κανονισμοί και νομοθεσίες, αλλά πολύ ευχαρίστως από τη ματιά του κινητικά ανάπηρου, να έκανα την πρότασή μου ότι ξέρεις τι, να βάλουμε μια ράμπα εδώ, μια αναπηρική θέση, σε σημεία που πιστεύω θα εξυπηρετούσαν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω ότι το να φτιαχτεί μια ράμπα ή να διορθώσουμε μια ράμπα, αν πήγαινε οποιοδήποτε από το Δήμο ή από τον κάθε Δήμο να πει ότι ξέρεις τι, εσύ πουλάς το τσιμέντο, εσύ πουλάς τα πλακάκια, θες να κάνεις μια μικρή δωρεά ή και δωρεά να μην κάνεις.
0: Να φτιάξουμε ότι και να σου δώσουμε πέντε πράγματα στην πόλη.
2: Ξεπερνάει το χιλιάρικο μια ράμπα.
0: Δεν νομίζω.
2: Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε σαν Δήμος θα δώσω 10.000 ευρώ να φτιάξω 10 ράμπες. Και δεν είναι μόνο οι ανάπηροι, μητέρες με τα παιδιά τους.
1: Ήθελα να το πω και αυτό.
0: Και το καροτσάκι, το σήμερα. Σωστά, σωστά.
1: Ηλικιωμένους.
0: Με το μπαστούνάκι.
2: Δηλαδή θα βοηθηθεί όλη η κοινωνία. Όχι μόνο τα αμαία που είναι η μειοψηφία.
1: Ή ακόμα και άνθρωποι που έχουν προσωρινά ένα κινητικό πρόβλημα.
2: Ακριβώς.
0: Δίνω, θέλω να σε ρωτήσω, το Free My Wheels πόσο καιρό είναι στον αέρα και τι ανταπόκριση έχεις και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε κάτι άλλο παρεμφερές ή υπάρχει κάτι προηγούμενο από τη δική σου έτσι, πρωτοβουλία.
1: Και εγώ θέλω να προσθέσω και μία ακόμα ερώτηση. Αν αφορά το Free My Wheels μόνο άτομα με κινητική αναπηρία ή και άτομα με άλλες αναπηρίες.
2: Πολύ καλές ερωτήσεις. Το Free My Wheels σαν ιδέα μου γεννήθηκε πέρυσι όταν ήθελα να ταξιδέψω στο εξωτερικό και δεν ήξερα αν υπάρχουν προσβάσιμα μέρη. Και είπα, θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένας χάρτης όπου θα μπορώ, πέρα από, ναι υπάρχει ράμπα, okay, να μπορώ ο ίδιος να δω σε τι κατάσταση είναι. Οπότε λοιπόν, ό,τι εργαλεία υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, έχουν ένα απλοϊκό σύστημα, δηλαδή πράσινο προσβάσιμο, κίτρινο μερικώς, κόκκινο καθόλου. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω κινητικότητα στα πόδια, οπότε το μερικώς προσβάσιμο μπορεί να είναι και πλήρως προσβάσιμο για εμένα. Για κάποιον άλλον όμως δεν είναι. Οπότε εκεί έρχεται το Free My Wheels, όπου πέρα από τα πεδία που συμπληρώνεις με την κατάσταση της προσβασιμότητας, μπορείς να ανεβάσεις μια φωτογραφία για να δει ο ίδιος ο χρήστης αν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή όχι. Αυτό αυτή τη στιγμή παγκόσμια δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα απλοϊκό σύστημα που λέει απλά ναι, είναι προσβάσιμο, δεν είναι προσβάσιμο. Και να απαντήσω και στην Έλενα, το Free My Wheels αυτή τη στιγμή απευθύνεται στα άτομα με κινητικές δυσκολίες. Αργότερα θα προσθεθεί και για άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα στην όραση, στην ακοή. Ήδη το site χτίζεται με τα πρότυπα WCAG.
1: Έχει και ηχητικά, ορίζει... εκφωνήσεις.
2: Ακριβώς, ναι, όπως και άμα το δείτε το site φαίνεται λίγο μηχανικό, λίγο τέτοιο.
0: Ας μπει λίγο ο κόσμος να το δει, ας μπει λίγο ο κόσμος να το δώσουμε και
1: ναι, μπορούμε όλοι να προσθέτουμε πληροφορίες, είναι πάρα πολύ ευχριστό, πάρα πολύ γρήγορο. Εντοπίζει την τοποθεσία σας πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο.
2: Ναι, δεν γίνεται συλλογή δεδομένων να το πω και αυτό, δηλαδή είναι εναρμονισμένο με αυτό, δεν έρχονται σε μένα κωδικοί, ονόματα κτλ. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι γίνεται αυτό. Έχεις να κάνεις καθαρά με την Google, δηλαδή δεν εμπλέκομαι εγώ κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι με τις χαρτογραφίες της Google. Δεν
1: με κουμπί SOS μια... για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ναι, επίσης. Ναι. Και για πυροσβεστική, για ΕΚΑΒ, για αστυνομία, για όλα.
2: Το οποίο μάλιστα, άμα είσαι στην Αγγλία παραδείγματος χάρη, θα εμφανίσει το 999 που είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης που έχουν. Αντίστοιχα 911 στην Αμερική, δηλαδή το έχω κάνει ανάλογα τη χώρα που είσαι, να σου εμφανίζει απευθείας τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για να μην υπάρχει καθυστέρηση.
1: Ναι, γιατί ο στόχος είναι να γίνουμε και παγκόσμιοι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Θα γίνουμε.
2: Ακριβώς, και έρχομαι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ξεκίνησα με την Καστοριά πιλωτικά, ναι, να δω λίγο πώς συμπεριφέρεται, ναι, ο σερβερ και τα σχετικά τεχνικά. Τώρα έχω πάει στην Ελλάδα, ναι, και μόλις ξεπεράσω κάποια εμπόδια που έχω τεχνικά, θα βάλω όλο τον κόσμο, το οποίο να μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Και θα προσταθούν και άλλες γλώσσες, γιατί προς το παρόν είναι στα ελληνικά, σωστά, ελληνικά ακόμα μόνο, ωραία.
2: Προς το παρόν ελληνικά, ή σήμερα ή αύριο θα ανεβεί η νέα έκδοση του site, όπου θα έχω αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά, ναι, προς το παρόν. Θα δω ποιες άλλες γλώσσες μπορώ να προσθέσω, γιατί χρειάζεται και την κατάλληλη μετάφραση. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
2: Και να περιμένετε πολλά νέα ενημερωμένα στοιχεία και λειτουργίες. Βέβαια καθυστερώ λίγο γιατί είμαι μόνος μου, δηλαδή κάνω δουλειά 5 ατόμων το λιγότερο.
1: Και ταυτόχρονα δίνει και μαθήματα και τα...
2: Έχουμε και την εξεταστική, να ξέρεις, Έλενα.
1: Κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Ντίνος, είναι φοβερός. Και πρέπει να σου πω ότι όση ώρα μιλάμε...
0: Καλά.
1: Τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα...
0: Και μια και λέμε για μηνύματα... Ντίνο, έχεις πάρει κάποιο πολύ συγκινητικό μήνυμα, ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που θα το κρατήσεις για πάντα μέχρι τώρα που είσαι στο Free My Wheels? Υπάρχει κάτι που από αυτά που εισπράττεις ως αμφίδρομη σχέση με αυτούς που βλέπουν τη δουλειά σου?
2: Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αν και δεν έκανα ιδιαίτερη προσπάθεια να το προωθήσω, δηλαδή στο Facebook το έβαλα, έγραψα δύο λόγια. Συγκινούμε γιατί βρέθηκε κόσμος ο οποίος με ρωτάει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι το concept, η ιδέα του project. Είναι crowdsourcing, δηλαδή ο ίδιος ο κόσμος, η ίδια η πολιτεία, η κοινωνία, να βοηθήσει να αναπτυχθεί. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω από το να σηκώσει το κινητό του κάποιος, να βγάλει μια φωτογραφία και να κρίνει με βάση το τι πιστεύει για το αν είναι προσβάσιμο ή όχι ένα σημείο. Και το έχω δομήσει έτσι ώστε κρατάει 5 κριτικές, τελευταίες κριτικές, οπότε αν σήμερα κάποια ράμπα καταστραφεί, γίνουν έργα, βελτιωθεί κτλ., να υπάρχει νεότερη καταχώρηση, ναι, αλλά να βλέπεις και τις παλαιότερες.
0: Έτσι.
2: Ώστε να μπορεί να κρίνει ο χρήστης.
0: Ντίνο, όχι απλά χαρήκαμε που τα είπαμε, όχι απλά χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε, αλλά νομίζω ότι ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε ακούσει ακόμη και μέσα στη χρονιά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Εγώ πάρα
0: πολύ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια, γιατί έχεις, βλέπω πολλά ωραία πράγματα ακόμη στο μυαλό. Δεν έχει ολοκληρωθεί όλος ο σχεδιασμός σου. Συνεχώς.
2: Όχι, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Ναι. Σε λίγο καιρό θα δείτε πολλά νέα χαρακτηριστικά στο site. Ευχαριστώ και την Έλενα που με προσκάλεσε.
0: Δηλαδή, αυτό ήταν ένα θέμα αποκλειστικά της Έλενας. Δεν το γνώριζα καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
1: Στο είπα από την αρχή, μου έκανε εντύπωση πριν καν καταλάβω ότι είναι δικό σου εγχείρημα. Και το έψαξα και έτσι κατάλαβα ότι είναι δικό σου. Και ενθουσιάστηκα ακόμα παραπάνω. Περιμένω να τα ξαναπούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως, εννοείται. Χαρά μου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε και σένα και να βοηθήσαμε και τον κόσμο κάπως να αλλάξει. Ναι. Τον τρόπο που σκέφτεται.
0: Μυαλά θα λέγαμε εμείς, θα το πούμε
2: πάρα
0: απλά.
2: Πολύ. Ναι, ναι. Και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και στο Facebook, στο Instagram, στις σελίδες που έχω, το freemywheels.com, για οποιαδήποτε απορία, ναι, και τα σχετικά, ναι, είναι χαρά μου να απαντήσω και σας ευχαριστώ για όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εμείς και εις ανώτερα.
0: Να είσαι καλά, Τίνο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ναι. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τι λέτε λοιπόν? Αξίζει να ακούμε τέτοιους ανθρώπους συμπολίτες μας? Δεν έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον όταν Γιατί είναι μια μανία της εκπομπής να βρίσκουμε τέτοια πρόσωπα και τα έχετε ακούσει κατά καιρούς μέσα από την εκπομπή μας.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αποδείξει ότι
0: ήταν ο
1: Ντίνος
0: Τέρψης μαζί μας και θέλω να τον ξανακούσετε, γιατί θα ανέβουν όλα αυτά, να τον ξανακούσετε και μια και δεύτερη και τρίτη φορά.
1: Και να βοηθάτε. Είναι πολύ εύκολο. Και... Free My ναι. Wheels, εκεί μπαίνετε, εκεί ωραία. Βάζετε τα σημεία που κρίνετε εσείς ότι είτε είναι είτε δεν είναι. Ωραία. Είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, προσβάσιμα. Μπορείτε να καταχωρήσετε ό,τι πληροφορία θεωρείτε εσείς ότι είναι σημαντική. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον. Και μακάρι, ξαναλέω, επειδή.
0: Δεν ζητάνε λεφτά οι άνθρωποι. Ναι. Ζητάνε βοήθεια τέτοια, πρακτική. Ζητάνε την πληροφορία.
1: Και μακάρι να το ακούσουν και οι Δήμοι αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό, καλά. Θεωρώ αυτό. Είναι ένα εργαλείο δωρεάν στα χέρια τους.
0: Θέλω να πάω στο διαφημιστικό, γιατί και εδώ. Εδώ και αν αργήσαμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν γίνεται.
1: Εδώ άξιζε.
0: Τι ώρα είναι, Έλενα?
1: Ξέρω εγώ. Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Νομίζω
1: είναι εδώ,
0: ότι είναι μία παραπέντε.
1: Είναι μία παραπέντε. Ναι.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο το δίνει σε αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα, δείχνει 23,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 58 74 95. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriastelia.gr ή στο 24670 83455.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
11: Γεια σου! Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
12: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
11: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
12: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
11: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
12: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
13: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
14: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα

0: τμήματα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr.
4: Ώρα για γκριλόσοφοι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian, και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
11: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
10: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
11: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
10: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467 306 957.
10: Μαθηματικά στην πράξη.
11: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
12: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι

0: Εδώ ζήσε την.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα. Μια ιστορία 100 ετών στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Κύριε Κοριτσάκη, μπαίνουμε τελευταία ώρα και δεν τελειώσαμε ακόμα τις... Πάμε λοιπόν χορηγούς.
1: Στη στήριξη θα πάω Μάστορα, εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές σανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Στήριξε και θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758. Να πάω λίγο και Your Look, θα έλεγα, γιατί έχουμε εκτός ακόμα που τρέχουν. Θα βρείτε λοιπόν στο Your Look κουκλάρες με αυτό το διάστημα όλα τα ρούχα μισή τιμή. Και θα βρείτε ειδικά ρούχα για αυτό το διάστημα που μας δυσκολεύει στον ντύσιμο, κακά τα ψέματα, γιατί είναι αυτή η μεταβατική περίοδος που δεν μπορούμε να φορέσουμε ούτε τα πολύ καλοκαιρινά, ούτε ακόμα θέλουμε να πάμε στα πολύ φθινοπορεινά. Καλά, πόσο μάλλον δεν στα χειμωνιάτικα. Όχι ακόμα, έχουμε πολύ καιρό. Θα βρείτε λοιπόν τέλεια λινά σατάκια.
0: Πάρε ρουχανάκι, δεν έχει πετρέλαιο φέτος. Πάρε ρουχανάκι.
1: Λοιπόν, θα βρείτε τέλεια λινά σετάκια για αυτή τη μεταβατική περίοδο λοιπόν. Θα βρείτε τα ωραία μας τα μάξι, τα φορέματα. Που με ένα έτσι ζακετάκι από πάνω το βράδυ είμαστε ιδανικά. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές, όπως είπα, για αυτή τη μεταβατική εποχή που διανύουμε. Εννοείται ότι θα βρείτε μείον 50% και όλη την κολεξιόν γάμος βάφτιση, φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και ποτέ είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr και Your Look Kids. Μην το ξεχνάτε αυτό, γονείς, γιατί έχουμε μπει στη νέα σχολική χρονιά και τα παιδάκια σας 5-5 θα τα αλλάζουν τα ρούχα από τώρα. Και θα βρείτε φοβερές τιμές και στα παιδικά, αλλά προσέξτε μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων, τελευταία κομμάτια. Γι' αυτό θέλω να είστε πολύ πολύ γρήγοροι.
0: Πάμε για την επόμενη συζήτησή μας. Πριν από λίγο πήραμε, γιατί τα λέγαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καστοριάς, όντως πήραμε την επιστολή του που έστειλε και ο ίδιος για τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στήριξης των επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα με αυτές τις τιμές που βλέπουμε να διαμορφώνονται. Έχουμε λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά ένα χειμώνα απίστευτο. Πήραμε χθες και ένα mail από το γραφείο του Συλλόγου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα πάμε λοιπόν στη Λάρισα όπου έχει έδρα ο Σύλλογος, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σωτήρη Σουλούκο, που επίσης έχουν βγάλει ένα δελτίο διαμαρτυρόμενοι φυσικά για τους συνταξιούχους, αλλά όχι μόνο, για το τι χειμώνα πρόκειται να περάσουν και οι συνταξιούχοι, που έχουν οι συνταξιούχοι τη σύνταξή τους, Έλενα. Από του χρόνου θα είμαι και εγώ μέσα στους συνταξιούχους.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας ζήσεις και εμάς, όπως ζουν πολλοί άνθρωποι από τη σύνταξη.
0: Από τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι να ζουν και οι οικογένειες πίσω, ή να βοηθούν πάρα πολύ, βέβαια, τα παιδιά τους, έτσι πως είναι τα πράγματα, ή και τα εγγόνια τους. Έχουν και τα φάρμακά τους. 100 ευρώ φάρμακα το μήνα έπαιρνε ο πατέρας. Λοιπόν, πάω στον κύριο Σουλούκο. Κύριε Σουλούκο, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πια περάσαμε και τις 12. Αν και λένε ότι μετά τις 12 δεν λένε καλησπέρα τελικά, λένε καλό μεσημέρι. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το λύσουμε εμείς αυτό τώρα εδώ.
2: Όχι.
0: Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε άλλο πρόβλημα.
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά επισημάνατε. Εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΤΑ πήραμε αυτή την απόφαση γιατί βλέπουμε το τι έρχεται και επειδή...
0: Τι βλέπετε να έρχεται με την εμπειρία της ζωής στις πλάτες σας, κύριε Σουλούκο?
2: Βλέπουμε να έρχεται καταιγίδα για τους συνταξιούχους, γιατί δεν ολελήφθηκε υπόψη τίποτα στην έκθεση Θεσσαλονίκης για να ανακοινώσει, ναι, όχι ότι περιμέναμε, να είμαστε ειλικρινείς, ότι θα μας δίναν κάτι περισσότερο από αυτά που διαρρέαν όλο αυτό το διάστημα στον τύπο, ότι θα δοθεί ένα επίδομα, θα κάνει, θα φτιάξει, και τελικά δεν θα δώσει τίποτα από τα αιτήματα των συνταξιούχων. Αλλά βλέπουμε
0: θα δώσει αυτό το 500, 400, πόσο είναι?
2: 400 δεν θα το πάρουν όλοι, δεν το παίρνουν, ναι, όλοι. Το παίρνουν οι συνταξιούχοι που είναι πάνω από 65, ναι, και ο συνταξιούχος που βγήκε στα 62 σύμφωνα με τον νόμο της ίδιας της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Μέχρι χθες έλεγε όσοι έχουν 40 χρόνια και έχουν κλείσει το 62ο έτος ηλικίας τους μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Δηλαδή, ναι, αυτόν που τον έβγαλε στη σύνταξη επίσημα με νόμο η κυβέρνηση, τον λέει τώρα που ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά, την επιδοματική πολιτική που λέει απέναντι στους συνταξιούχους, δεν θα το πάρουν. Και είναι χιλιάδες αυτοί που δεν θα το πάρουν και είναι μάλιστα και άνθρωποι που βγήκαν μέσα από δύσκολα επαγγέλματα όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύαν, δηλαδή συνταξιούχοι ακόμα και σε βαρέα και ανθυγινά, γιατί όσοι βγήκαν στα 60 σαν εργαζόμενοι, να σας πω εγώ, στην καθαριότητα, με το 60 που έδωνε το ανώτερο όριο ηλικίας στην εργασία, καταλαβαίνετε ότι αυτός δεν το παίρνει, δεν του το δίνει σήμερα. Αυτό το πενιχρό, αυτή την κοροϊδία. Γιατί είναι, πρόκειται για κοροϊδία.
0: Και ο χειμώνας πώς θα βγει, πρόεδρε, πώς θα βγει, κύριε Σουλούκα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί μας έκανε εντύπωση η ανακοίνωσή σας. Γιατί κάνετε ορισμένες πολλαπλασιασμούς στην ανακοίνωση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να εξηγήσω τι κάνουν εδώ οι συνταξιούχοι μας. Μας λένε λοιπόν ότι στη Βόρεια Ελλάδα η περίοδος θέρμανσης διαρκεί περίπου 7 μήνες με χαμηλές θερμοκρασίες και συχνά έντονο ψύχος. Η μέση πραγματική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό ανέρχεται στα 3.000 λίτρα περίπου για τη χειμερινή περίοδο. Και ακούστε τώρα τι πολλαπλασιασμό κάνουν οι άνθρωποι. Το κόστος γίνεται ιδιαίτερα δυσβάστακτο μπροστά στις τιμές, γιατί έχουμε μπροστά μας 1,85-1,90. Χθες μας έλεγαν και για 1,95. Με βάση την κατανάλωση των 3.000 λίτρων, στα 1,85 το λίτρο το κόστος ανέρχεται σε 5.500 ευρώ και στα 1,90 το λίτρο το κόστος φτάνει 5.700, έως και 6,6 μηνιαίες μέσες συντάξεις μόνο για τη θέρμανση. Σύμφωνα μόνο με τα στοιχεία... Ναι. Να το διαβάσω λίγο όλο και το σχολιάζετε αμέσως μετά.
2: Σωστά.
0: Έως και 6,6 μηνιαίες μέσες συντάξεις μόνο για θέρμανση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λένε οι συνταξιούχοι του συστήματος Ήλιος, για τον Αύγουστο του 2026, η μέση κύριε σύνταξη γύρα τους ήταν 867,71. Επομένως, το πραγματικό κόστος των 3.000 λίτρων πετρελαίου από 5.550 έως 5.700 αντιστοιχεί σε 6,4 ή έως 6,6 μηνιαίες μέσες κύριε συντάξεις. Και πώς θα βοηθήσετε τα εγγόνια, αγαπητέ μου πρόεδρε συνταξιούχων?
2: Μα δεν θα μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας πρώτα, όχι να βοηθήσουμε και τα εγγόνια όπως συνήθως γίνεται στην ελληνική οικογένεια.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν το κάνουμε ούτε από κανένα καπρίτσιο, ούτε γιατί έτσι μας έρχεται και λέμε να βοηθήσουμε, είναι γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας και στη νέα γενιά.
0: Άρα τι ζητάτε οι συνταξιούχοι για να βοηθήσετε λίγο την κατάσταση αυτή? Ποια είναι τα βασικά σας ζητήματα?
2: Να παρθούν μέτρα, γιατί δεν μπορεί να είναι το πετρέλαιο για τον συνταξιούχο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα να είναι στο 1,85, 1,90, 1,95 και καθίστε μην φτάσουμε και...
0: Θα δούμε βέβαια και ποια θα είναι η επιδότηση στο τέλος, αλλά...
2: Θέλουμε να είναι...
0: Πέρσι το πετρέλαιο, ας πούμε, ξεκίνησε, κύριε Σλούκο, με 1,10.
2: 1,10, ναι. 1,20 έβαλα το τελευταίο που είχα βάλει εγώ κατά το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, εδώ στη Λάρισα.
0: Εσείς είστε στη Λάρισα, στην οποία πρέπει να δώσετε χαιρετίσματα. 4 χρόνια σπούδαζα στη Λάρισα, πέρασα υπέροχα.
2: Οπότε
0: την πλατεία Ταχυδρομείου, το Φρούριο και την κεντρική πλατεία τις ξέρω έξω και απ' έξω και ανακατοτά.
2: Όλη τη Λάρισα γνωρίζω.
0: Όλη τη Λάρισα, ναι.
2: 4 χρόνια έτσι. Και λέμε τώρα λοιπόν, όταν θα φτάσει το πετρέλαιο στα 2, καταλαβαίνετε ότι 6 συντάξεις της μέσης σύνταξης, γιατί εκεί θα πάρουμε, δεν θα πούμε τον συνταξιούχο που έχει τα 1.500, τα 1.600,
0: σωστά,
2: μια κατηγορία. Ή τέλος πάντων αυτόν που έχει έστω και στο 1.200 που φτάνει με την επικουρική μαζί, να λες ότι κάτι μπορεί να καλύψει που δεν καλύπτονται. Βάλε τον συνταξιούχο που είναι τα 6 κατοστάρικα και τα 7.
0: Που είναι και η πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι η πλειοψηφία, κοντά στις 600.000 περίπου συνταξιούχοι από τα 2 εκατομμύρια. Αυτός ο κόσμος πώς θα ζήσει? Πώς θα θερμαθεί? Πώς θα πάρει φάρμακα όταν θα κοιτάξει να βάλει 100 λίτρα πετρέλαιο για να έχει θερμαθεί?
0: Σήμερα δύο εφημερίδες, κύριε Σουλούκο, το έχουν κεντρικό θέμα. Η κυβέρνηση ψάχνει μέτρα, και τα νέα και η κόντρα το έχουν σήμερα πρώτο θέμα. Πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει στο τέλος? Γιατί έχει προαναγγελθεί από τον κύριο Πιερακάκη ότι τον Οκτώβριο θα ανακοινώσει μέτρα, μια και το κράτος με αυτές τις αυξήσεις των καυσίμων γενικότερα, ξέρετε πόσα έχει εισπράξει παραπάνω? 2 δισεκατομμύρια.
2: Δουλεύουν για 2-3 εταιρείες. Αυτό είμαστε στεναχωρεί, ότι το κράτος δεν σκέφτεται τους πολίτες όλης αυτής της χώρας, σκέφτεται τους 2-3. Και αυτό είναι το άσχημο, κύριε Νατσούλη, γιατί θα μπορούσαν μέτρα να πάρθουν ακόμα και σε αυτήν την δυνατότητα, την δυνατότητα που γίνεται, που, την αύξηση που έχουν πάρει τα καύσιμα, και να κρατηθεί χαμηλά η τιμή για όλους. Για όλους τους ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να ζήσουν. Ναι, δεν είναι ότι αν περνάνε καλά ή αν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να ζήσουν οι περισσότερες οικογένειες, και εμείς το ξέρουμε τώρα, γιατί έρχονται συνάδελφοι που, και εμείς είμαστε, ας το πούμε, από ένα καλό επίπεδο και πάνω οι συνταξιούχοι των ΟΤΑ. Δεν θέλω να είμαστε άδικοι, ούτε να λέμε πώς το λένε, αερολογίες. Υπάρχει ένα εισόδημα που λες ότι κάπως μπορεί να ζήσει καλά ένας συνταξιούχος στον ΟΤΑ, δηλαδή να σταθεί λίγο στα πόδια του. Οι άλλοι όμως, οι συνάδελφοι συνταξιούχοι που προέρχονται μέσα από το ΙΚΑ, που προέρχονται μέσα από άλλα επαγγέλματα κτλ., που είναι κάτω του χιλιάρικο, και λέω, επαναλαμβάνω,
0: τα πράγματα, αν προσθέσεις μαζί με τα καύσιμα την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ μόνο,
2: δεν στέκεται,
0: δεν υπάρχει αυτό.
2: Μας λέει, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να καλύψει πάγιες ανάγκες, δεν μπορεί να πάρει φάρμακα, αφήνει τα φάρμακα για να πάρει κάτι, για να καλύψει κάτι άλλο. Και μιλάμε και τώρα, δηλαδή, το τι έρχεται πίσω από εκεί πέρα, το ότι αν κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο, δεν κάνει σέρβις, ζημιές στο αυτοκίνητο, ζημιά στο δρόμο, μπορεί να σκοτωθεί γιατί το αυτοκίνητο δεν έχει την απαραίτητη συντήρηση. Δηλαδή, τι προκύπτουν από εκεί και πέρα, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που βγαίνουν καθημερινά. Και λέω, να μην παρεξηγηθώ που είπα προηγουμένως, ότι όχι ότι το χιλιάρικο ζει ο άλλος, έτσι. Λέω απλώς, είναι, ας το πούμε, σε μια καλύτερη σε σχέση με τους συναδέλφους που είναι κάτω από το
0: χιλιάρικο. Άλλο είναι ένα χιλιάρικο και άλλο είναι 600 και 500 ευρώ.
2: Έτσι, αυτό που δεν μπορούν να σταθούν. Εμείς αυτό το θέμα, λοιπόν, όπως πολύ σωστά, και σας ευχαριστούμε που το αναδείξατε και, και μιλάτε για στη Βόρεια Ελλάδα και στην Καστοριά, ειδικά εκεί πάνω, και σε όλες τις πόλεις. Εμείς θα το σηκώσουμε αύριο στην Αθήνα το πρωί. Εγώ φεύγω σήμερα από Λάρισα. Αύριο το πρωί έχουμε συνεδρίαση η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, όπως πήραμε μέρος και στην τελευταία διαδήλωση στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που ήταν χιλιάδες κόσμος, πραγματικά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η παρουσία των συνταξιούχων. Θα έχουμε διοικητικό συμβούλιο, έκτακτη σύσκεψη. Θα τεθεί και το θέμα που εμείς βάλαμε στην Ομοσπονδία, και οι επόμενες κινήσεις είναι οι συναντήσεις με αντίστοιχα αρχηγούς κομμάτων και οικονομικά επιτελεία, για να από τώρα να πάρθουν μέτρα και να δοθούν λύσεις και να δοθούν απαντήσεις το πώς πραγματικά μια οικογένεια στη Βόρεια Ελλάδα, ενός συνταξιούχου που είναι με στα 6 εκατοστάρικα, θα ζήσει όταν θα χρειαστεί να δώσει 6 μισθούς για να καλύψει τη θέρμανση, για
0: έτσι. Σας πω μόνο, και να το χρησιμοποιήσετε αύριο, κύριε Σουλούκο, στη συνάντησή σας αυτή. Η Καστοριά σήμερα ξημέρωσε, η πόλη, δεν μιλάω για τα πιο ορεινά, με 10,8 βαθμούς σε 7 και 20.
2: Καταλαβαίνω.
0: Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα τη μέρα μας, με 10,8 βαθμούς στις 7 και 20 το πρωί. Εδώ πια ξεκίνησε ουσιαστικά, όχι το φθινόπωρο, ο χειμώνας.
2: Έτσι ακριβώς, από το φθινόπωρο. Και θέλω να δώσω το μήνυμα, μια και μου δίνετε δυνατότητα, σε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους. Δεν λύνουμε τα ζητήματα παρακολουθώντας από τον καναπέ τις εξελίξεις.
0: Ή από το καπί με την πρέφα.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ούτε με το καφέ των 0,50 από το καπί.
0: Ναι.
2: Λύνουμε στο δρόμο. Δηλαδή, αν δεν αγωνιστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν το παραμικρό από αυτά που σήμερα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, γιατί μας έχουν καταντήσει επέτες. Δηλαδή, να ανοίγουν τα χέρια οι συνταξιούχοι και να λένε «δώσ' μου». Δεν είναι ούτε επιδοματική. Τη δουλέψαμε αυτά τα χρόνια. Δουλέψαμε από 35 χρόνια σε μια δουλειά, σε μια υπηρεσία, σε έναν χώρο, τέλος πάντων, επαγγελματικό. Τα δώσαμε, τις κρατήσεις και τις εισφορές τις έχουμε καταβάλει. Δεν μπορεί σήμερα να μας στηρούν τη 13η και τη 14η σύνταξη. Δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια. Δεν μπορεί να μην μας δίνουν τα αναδρομικά που όλοι αποφασίσαν, όλοι το δέχονται, αλλά οι δικαστικοί αποφασίσαν μόνο για τον εαυτό τους να τα πάρουν εξ ολοκλήρου όλα τα αναδρομικά, και εμάς μας βγάλαν για τους 11 μήνες. Αλλά λέμε, και αυτούς τους 11 μήνες, δώστε τα επιτέλους. Δεν μπορούν να μας κρατάνε 6% για το ΑΚΑΓΕ, το ταμείο το οποίο φτιάχνει τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς για τις επόμενες γενιές, να πληρώσουμε. Αλλά πού θα πάνε τα χρήματα, δεν μας λέει κανένας ποιος θα κουμαντάρει. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος κάνει κουμάντο σε αυτά τα 25 δις που μαζεύτηκαν μέχρι σήμερα και δεν μας δίνει λογαριασμό κανένας από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιος είναι αυτός που θα ζητήσουμε ευθύνες, πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Δεν μπορεί να πληρώνουμε όλα τα χρόνια ως εργαζόμενοι εισφορά υγείας και να την πληρώνουμε και τώρα και στην κύρια σύνταξη και στην επικουρική 6%. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι προβλήματα τα οποία εμείς και όλοι οι συνταξιούχοι, όλων των κατηγοριών συνταξιούχων θα τις παλέψουμε για να μπορέσουμε να τα ανατρέψουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με αξιοπρέπεια. Γιατί εδώ έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα οι κυβερνώντες. Δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής. Απόμαχοι της δουλειάς είμαστε.
0: Έτσι είναι.
2: Της ζωής θα είμαστε μέχρι που θα είμαστε όρθιοι.
0: Και με ανοιχτά τα μάτια. Και με ανοιχτά τα μάτια.
2: Ακριβώς, κύριε Νατσέ.
0: Κύριε Σουλούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να δώσω χαιρετίσματα εκεί στους συναδέλφους της Καστοριάς.
0: Εδώ, στους συνταξιούχους μας και εμάς.
2: Στον πρόεδρο του Σταύρο, τον Νικολάου και τους υπόλοιπους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι.
2: Θα τα πούμε σύντομα σε ένα.
0: Θα τα πούμε.
2: Επόμενο έτσι.
0: Να σας δούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Ωραία.
2: Θα τα πούμε.
0: Σας ευχαριστώ,
2: καλά,
0: κύριε Σουλούκο. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ΟΤΑ, ο κύριος Σωτήρης Σουλούκος, σήμερα στην εκπομπή μας. Χελένα, πρέπει να πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό. Γι' αυτό δώσε απηγόντως χορηγό.
1: Θα δώσω δύο. Γιατί είμαι λάτς.
0: Δύο, βεβαίως.
1: Θα πάω φροντιστήριο Εχμή, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και στόχος μας πάντα είναι η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή, 15 χρόνια επιτυχίες δηλαδή. Σας περιμένουμε όλους καθημερινά στο γυάλινο κτίριο για τις εγγραφές σας. Και απέναντι από την πιατσά του ταξί, καταλάβατε, στο γυαλινό κτίριο και τηλεφωνικά στο 2467-086-110. Μαζί μας είναι και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο τη πόλη και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Και κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Πριν 5 λεπτά ο φίλος μας ο Χρήστος Μπόικος κάτω Σαντορίνη ποστάρει τώρα και βγάζει φωτογραφία ένα πιάτο γεμάτο μακαρόνια με κιμά. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Γύρι δεν έρχονται, μας ξέχασε ο Πέρης.
1: Να σου πω ότι ο Ντίνος που μιλούσαμε προηγουμένως,
0: ναι.
1: Ωραία μου, τώρα που μιλούσαμε μετά τη συνέντευξη, ναι. Μου λέει έχω να φάω πρωινό 20 χρόνια.
0: Έλα,
1: σήμερα που άκουγα τον μπαμπά σου ήθελα να φάω γύρο. Από το πρωί, γύρο.
0: Α, μπράβο ρε.
1: Ρε άνθρωπε.
0: Α, μπράβο. Έτσι θέλω τους συμπολίτες μου εδώ πέρα. Λοιπόν, έκπληξη δεν ήρθε. Ο Πέρης δεν πιστεύω να μας ξεχάσει. 2 η ώρα είπαμε να είναι εδώ, έτσι. Τα ξαναλέω, Πέρη. Τζατζίκι, κρεμμύδι ξέρω, κόκκινο.
1: Όχι γύρω όμως.
0: Ναι, ναι, μισό λεπτάκι.
1: Κάτσε ρε, γιατί εμάς μας ρώτησε άμα θέλουμε να φας τζατζίκια.
0: Για μένα λέω τι θέλω.
1: Για σένα λέω κι εγώ.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάτσε εδώ κάτω μόνος όμως, δεν
0: το
1: σουβλάκι.
0: Ναι, τρώγεται.
1: Βάλε τη ροκαυτερή.
0: Όχι, τζατζίκι θέλω. Τζατζίκι, κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτα και σουβλάκι, εντάξει.
1: Άρα πήγαινε μας και γέρμας φάρμ τώρα.
0: Το πετάνω στο μικροβολείο μας στην Αλεύχη με όλα δεκλεκτά, γιατί παίρνεις και το γύρο από το αυτό και βάζεις μέσα και λίγο γύρο γέρμας φάρμ και έχει και κοτόπουλο, έχει και χοιρινό και έχει και 1000 προϊόντα για να περάσεις υπέροχα κάθε μέρα με τη δυνατή ομάδα του γέρμας φάρμ. Είμαστε Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη 82-810. Τελευταίο διαφημιστικό,
1: ναι.
0: Και επιστρέφω να δω τι θα φάει σήμερα και ο φίλος μου ο Τζόρνταν στη Νέα Ζύγνη.
1: Σωστό.
3: Πάμε. Ώρα Αντένες. 1:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Antennas FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε για τα τελευταία μας 20 λεπτάκια.
1: Ναι, φύγαμε.
0: Και μαζί μας και σήμερα.
1: Να πάμε ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοπ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Και επίσης μαζί μας είναι...
1: Brain of Brain, θα σε πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Ακούστε τώρα, αγωνίστε, σας έχω για τα παιδιά σας. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain of Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain of Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain of Brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, και σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 58 74 95.
0: Να πάμε λίγο και throwback. Πέρσι τέτοια μέρα τι συζητούσαμε άραγε στην
1: Ελλάδα? Throwback. Είχαμε, Πέμπτη ήταν, Κάτσε να γυρίσω σελίδα. Τον κύριο Πόραβο, νεκρός κυνηγός στον Γκράμμο. Πέθανε από παθολογικά αίτια, βέβαια. Και είχαμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Κορεντζίδη, τον δήμαρχο της Καστοριάς, για μια συζήτηση εφόλης της ύλης.
0: Μάλιστα.
1: Πούτα τα λίγα.
0: Λίγα και καλά. Λοιπόν, οπότε, για να πάμε τώρα και στα επόμενα που έχουμε και εκτέλεια, έχουμε και διαγώνισμα όμως.
1: Ναι, έχουμε και εκτέλεια, έχουμε και άλλα πράγματα, έχουμε και διαγώνισμα, έχουμε δρόμο.
0: Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισες, πάμε παντού με το Κτέλ Καστοριάς και φυσικά πάμε και ωραίες εκδρομές και τώρα το φθινόπωρο με το τουριστικό γραφείο Κάστορας Tours. Όπου και αν είστε, με το Κτέλ Καστοριάς σας πάμε και σας φέρνουμε με ασφάλεια.
1: Δώσε και λίγο η Φαντίδη.
0: Και η Φαντίδη, βεβαίως, 24 ώρες το 24ωρο εδώ στην Καστοριά. Να πάρουμε το ψωμάκι μας, να πάρουμε τις μπουκίτσες μας, τα αλμυρά μας, τις κουτάρες μας, να πάρουμε και τα γλυκά μας.
1: Σουροπιαστά.
0: Τα σουροπιαστά. Μπράβο. Καλλιτέχνης Λευτέρης φροντίζει για μας πριν από μας.
1: Τώρα μου ήρθε έμπνευση, δεν ξέρω.
0: Και με νέα προϊόντα. Πολλές φορές σας μιλάμε για νέα προϊόντα, γιατί ποτέ δεν σταματάνε παιδιά, τα παιδιά να φτιάχνουν καινούργια πράγματα και να ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Αθανασίου 242, 24 ώρες 24ωρο, όλη η Καστοριά δίνει ένα ραντεβού στον Ιφαντίδη. Είμαστε και Άρχους, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας στο χιλιόδεντρο.
1: Τέλεια, θα πάω και θα πολιοχλώ και μετά σε πάω διαγώνισμα κατευθείαν. Γιατί χθες έπεσε σε σχέση με τις άλλες μέρες, ναι. Δηλαδή τουλάχιστον που ήσουν αριστούχος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε θα πολιοχλώ, πρώτα απ' όλα για εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, γιατί τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σχεδόν ένα χρόνο πριν από τους επόμενους γάμους, από την επόμενη. Εντάξει, τώρα κάτι θα υπάρχει και μέσα στο χειμώνα, εσείς χειμωνιάτικοι. Έχετε λίγο μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμα, γιατί δεν είναι ότι κάθε Σαββατοκύριακο κάτι θα έχει. Η καλοκαιρινή όμως του χρόνου, θέλω να κλείσετε την ημερομηνία σας, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί ακριβώς τι θα κάνετε με το στολισμό σας. Κλείστε την ημερομηνία, καπαρώστε τη, για να είστε σίγουροι, παιδιά μου. Φυσικά, μεγάλη γιορτή σήμερα. Αγάπη, ελπίδα, σοφία, πίστη, να προσφέρετε τα όμορφά σας, τα λουλούδια σε όσες αγαπάτε, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραία χειρονομία από αυτή. Κάντε και καμιά ωραία σύνθεση με αρωματικά κεριά από Noble Senses. Πάρα πολύ ωραία ιδέα για δώρο το αρωματικό κερί. Η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη απόδοση, η καλύτερη διάρκεια. Δεν έχετε δει άλλα τέτοια κεριά να μυρίζουν τόσο πολύ και να είναι τόσο όμορφα. Όλα αυτά στο Ανθοπολιοχλώ, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365. Νιώθεις έτοιμος?
0: Είμαι πανέτοιμος.
1: Διαγώνισμα.
0: Ναι.
1: Ο Αγαθοκλής. Ναι. Η Αγαθόκλια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. 1176. Ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σαλτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν. 1877. Ο εκλογικός νόμος επιβάλλει την συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των, κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. Τέλος επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών. 1920. Ο βασιλιάς των Ελλήνων, Αλέξανδρος I, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει συψαλία.
0: Ωραία, οι γιατροί.
1: Και αυτοί. Αυτοί. Αλλά τότε τουλάχιστον ήταν το 1920. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε, ξέρω εγώ. Θα πάθει σιψεμία λοιπόν λίγες μέρες αργότερα και θα πεθάνει 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία 27 ετών. 1961. Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντάντ Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Όλα εδώ πληρώνονται.
1: 1978. Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000. Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Σαμπάνης στο Σίδνεϊ, βέβαια.
1: Αυτά από γεγονότα.
0: Ναι.
1: Πριν πάω στο διαγώνισμα, σε πάω λίγο και κέντρο ξενόγλωσσων τσαγκάλι. Λέω τώρα να μάθουμε και τα αγγλικά μας. Τα ελληνικά, καλά, τα εξετάζω εγώ. Τα αγγλικά ποιος θα τα εξετάσει. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το διαφορετικό σχολείο. Πάρα πολύ ωραία προγράμματα για όλες τις τάξεις. Ξεκινάμε με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο. Φυσικά και για την A-Junior, την πρώτη μας κανονική τάξη. Αυτή την πολύ σημαντική τάξη έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε με την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση. Οι εξετάσεις τώρα, οι επιτυχίες στις εξετάσεις πάρα πολλές, σε απαιτητικές εξετάσεις μάλιστα, όπως αυτές του Cambridge και του Michigan. Εκεί φαίνεται και το πολύ καλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για όλα αυτά. Για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία, όπως λέγαμε και προηγουμένως, στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83833. House of Beauty. Πριν το διαγώνισμα, σου δίνω μια ανάσα, όπως καταλαβαίνεις. Για να πάρεις, γιατί σήμερα έχω βάλει και λίγο δύσκολα.
0: Α, δύσκολα ακούω.
1: Όχι μόνο, και δύσκολα. Λοιπόν, θα πάμε House of Beauty έτσι να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Εγώ αύριο έχω το ραντεβού μου και από Οκτώβριο, όπως σας είπα, ξεκινάω και το V-Power κι εγώ. Ωραία. Για να δείτε και πάνω μου τα αποτελέσματα. Διότι μη σας τα λέω μόνο για το τι κάνει στο σώμα το V-Power και η MS. Εγώ τα έχω δει. Έχω πει ότι αυτό που βλέπω το θέλω κι εγώ και το ξεκινάω. Θα το δείτε κι εσείς σε μένα για να καταλάβετε τη διαφορά. Και μάλιστα τώρα που περνάω και φάση που έχω παχύνει αρκετά. Οπότε θα δείτε την πολύ μεγάλη διαφορά που θα κάνω. V-Power και EMS λοιπόν στο House of Beauty, ολοκένουργιο μηχάνημα. Και όλα τα υπόλοιπα πάμε και για Laser, Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Πάμε και για τις περιποίησεις του προσώπου μας, μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, έτσι, ανορθωμένο σε γυναιστικό βλέμμα. Αυτό το έχετε δει ήδη πάνω μου, όπως και τη μεσοθεραπεία. Τα δοκιμάζω όλα για να σας τα λέω. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, και αυτό το έχω δοκιμάσει, να μην πω ψέματα. Μακιγιάζ, και αυτό το έχω δοκιμάσει, να μην πω ψέματα. Και νηφικό μακιγιάζ, όχι ακόμα. Να κλείστε σύντομα τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται, παιδιά, οι ημερομηνίες και για μακιγιάζ, για του χρόνου, για τις νηφούλες, τα λέγαμε και προηγουμένως. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό. Και τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 24670-42368.
0: Έτσι, να φροντίζουμε πάντα τον εαυτό μας. Βλέπεις στην Ιαπωνία τι γίνεται, έτσι.
1: Τι γίνεται στην Ιαπωνία.
0: Οι ανώβοι ξεπέρασαν τους 100.000.
1: Πρώτη φορά στα χρονικά, το είδα, ναι.
0: 100.000 Ιάπωνες ζουν πια πάνω από 100 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Πάει το συνταξιοδοτικό
1: και το λίγο. Και πολύ.
0: Άσε που θα ζει και το ζευγάρι ή οι χείρες εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν τέτοιες πρόνοιες στην Κίνα.
0: 100.000 κάτοικοι πολίτες της Ιαπωνίας έχει ξεπεραστεί. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Χαμός. Μπράβο η Ιαπωνία.
1: Κοίταξε.
0: Προχωράμε.
1: Γυμνάζονται πολλοί Ιάπωνες.
0: Κάτι θα έχουν.
1: Αθλητικό σου λόγο ταεκβοντό είναι γέννηση, θα σας πάω. Ταεκβοντό, ξέρετε. Ταιριάζουν όλα λίγο με αυτές τις συνθήκες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo. Εντελώς δωρεάν οι εγγραφές σας, όπως εντελώς δωρεάν είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Λειτουργούν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Ο σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά βεβαίως τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι, η οποία μας άκουγε και προηγουμένως, και να τη στείλω τους χαιρετισμούς μου αν μας ακούει ακόμα η Μαρία μας, η αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, πάρα πολύ γνωστή σε όλους, από όλες τις δράσεις η Μαρία μας. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν, όπως σας έλεγα, στην Αναγέννηση, καθημερινά από τις 4.30 μέχρι τις 10 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25. Ready?
0: Ready.
1: Γεννήσεις. 1923. Hank Williams.
0: Hank Williams.
1: Ναι.
0: Συγγραφέας.
1: Αμερικανός τραγουδιστής της country. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36
0: όνομα
1: τραγούδια
0: για συγγραφέα
1: του.
0: Έχει πάντως.
1: Με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10, τον είπα. 1934. Warren Mitofsky.
0: Σκοπιανός.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Mitofsky δεν είπες.
1: Όχι.
0: Και δεν είναι Σκοπιανός ο Μιτόφσκι. Τι μπορεί να είναι?
1: Warren Mitofsky.
0: Warren. Είναι Αγγλοσκοπιανός.
1: Αμερικανός είναι σχεδόν.
0: Αμερικανός, μάλιστα.
1: Ωραία. Εκλογολόγος. Ο πατέρας των Exit Poll.
0: Αυτός έκανε τα Exit Poll, ο Μιτόφσκι.
1: Δεν το ξέρεις ο Μιτόφσκι.
0: Έλα ρε παιδιά. Exit Poll που βγάζουμε μετά τις εκλογές. Ποιος βγήκε?
1: Πάμε να σου δώσω και κάτι εύκολο.
0: Ναι.
1: 1940. Σωτήρης Μουστάκας.
0: Α, ο Κύπριος μεγάλος ηθοποιός μας.
1: Ευτυχώς βρήκες και ένα.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Να σε πάω λίγο αγκίστρι. Πριν συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί και η συνέχεια δεν είναι και πολύ εύκολη.
0: Σοβαρά.
1: Σήμερα, ρε φάδερ, έπρεπε να βάλω κάποια σήμερα δύσκολα. Τι να κάνω. Αγκίστρα θα σε πάω για να ανταποδώσω, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας τα πιάτα, τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, να απολαύσουμε την αυλή μας όσο ο καιρός ακόμα μας το επιτρέπει. Μετά θα πιάσουμε εσωτερικό χώρο, δεν πειράζει, ωραίος είναι και αυτός. Ευάερος, ευήλιος, καθαρή ατμόσφαιρα, υπέροχη. Αλλά αυτά με το που τελειώσει έτσι αυτή η εποχή. Προς το παρόν στηρίζουμε και ψηφίζουμε αυλή. Να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία. Φυσικά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Να έρθουν όλα στο σπίτι σας μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Μαζί μας και η Energon, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιαθητικοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα, αλλά και στο πρόγραμμα της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας μάλλον, για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα στο πρόγραμμα μπορούν να μπουν όλα τα χωριά, όλα μα όλα τα χωριά, πλην πόλης Καστοριάς, πόλης Άργους, Μανιάκων και Δυσποιού. Ωραία, μόνο αυτή είναι εκτός, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, δυστυχώς μάλλον, περνάει αέριο. Όλα τα υπόλοιπα χωριά μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Η Παύλα Energon.gr, μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Δίνω κάτι ακόμα ωραίο για τους γονείς και συνεχίζω με το διαγωνισμά. Θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων. Αυτή την πρωτοπορία για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Το κέντρο μας λοιπόν ανοίγει την πόρτα τους στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε και εσάς να γνωρίσετε ένα χώρο όπου η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3. Πίσω από την παλιά, μάλλον πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος, αυτό ήθελα να πω, είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν το Μπουντουάρ και οι Τρεις Μαρίες, για όσους θυμάστε αυτά τα μαγαζιά. 2467-022-044, το τηλέφωνό μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων. Και από εβδομάδα, με το καλό, θα έχουμε εδώ και τη δημιουργό του σπιτιού των συναισθημάτων, την Ξένια Γουδή, για να μας πει περισσότερα για.

0: 1982. Μάνος Λοΐζος.
1: Μάνος Λοΐζος, ο μεγάλος μας Κύπριος συνθέτης.
0: Και μουσικός συνθέτης, πολύ ωραία. 1996. Σπύρο Άγγιου.
1: Ο Άγγιου ήταν Ελληνοαμερικανός πολιτικός.
0: Διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπράβο. Κατά το διάστημα 1969-1973 επί Προεδρίας.
1: Πώς είπες?
0: 1969-1973.
1: Τότε ήταν ο Νίξον.
0: Νίξον. 2005. Καλά, θα σου δώσω βαθμό τώρα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το ρώτησα. 2005. Ζακ Λακαριέρ.
1: Γάλλος.
0: Ναι. Μεγάλος Γάλλος.
1: Μεγάλος Γάλλος. Μεγάλος Γάλλος.
0: Ναι.
1: Τι ναι, τα πάμε. Ναι. Μεγάλος Γάλλος.
0: Τι ήταν αυτό, τι Γάλλος ήταν.
1: Τι Γάλλος να ήταν τώρα.
0: Παπαγάλος.
1: Γάλλος Πορτογάλος. Ξέρουμε ότι Γάλλος ήταν.
0: Φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας. Έχει γράψει το Ελληνικό Καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Σπύρο Άγγιου βρήκες. Μάνο Λοΐζο βρήκες. Σωτήρη Μουστάκα βρήκες. Κάτι άλλο δεν βρήκες.
1: Ναι.
0: Σαν χθες λοιπόν. Α, όχι, είπα θα δώσω και κάτι παραπάνω για τον Νίξον που τον βρήκες.
1: Μάλιστα.
0: Να μην βάλω 10 βέβαια. Να βάλω.
1: 15.
0: 13.
1: Άσερε. Τελειώσαμε, Έλενα.
0: Όχι.
1: Κι άλλο έχουμε.
0: Καλά.
1: Έλα ρε.
0: Θα πάμε.
1: Μα ήρθε ο Μπουτζίκας.
0: Τι να κάνω. Έχω 5 λεπτά. Δικά μου. Δεν είναι το Μπουτζίκα αυτά τα 5 λεπτά. Θα τα κάνω ό,τι θέλω. Θα τα αξιοποιήσω για να πάω αβοκάντο. Να βοηθήσω τους γονείς που ψάχνουν πολύ ωραία υγιεινά πράγματα να δίνουν στα παιδάκια τους το πρωί στο σχολείο. Τα snack μας, energy balls, chia pudding, γιορτό cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν φρούτα, ό,τι θέλουν αυτά. Σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων λοιπόν και μάλιστα στημένη χυμή μας από χυμωτή αργής και ψυχρή σύνθλιψη για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Τι καλύτερο από το να έχει μια φρουτοσαλάτα το παιδάκι σας στο σχολείο. Τέλεια συσκευασμένα όλα μας τα σνακ. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς και τα παιδάκια μας. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Και τι άλλο έχουμε, Ελένα?
0: Έχω και φροντίζω στην παρέα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Το φροντίζω μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλωή και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, ρε, κάτσε. Έχω λίγο ακόμα. Λίγο. Δεν θες. Βαρέθηκες. Τι θέλεις, πείνασες.
1: Πείνασα.
0: Τι θες να φας?
1: Ξέρω εγώ.
0: Είναι η ώρα που οι μάστορες κάνετε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Παίξ τα χέρια λίγο. Παίξ τα χέρια. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μαζί μας, Μάστορα. Το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεται για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita Flex Total Caterpillar. Δεν το έκανα καλά, βλέπεις, δεν έχω δύναμη να βαρέσει το τρυπάνι. Ήδη ατομικές προστασίες εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ουρλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί ακόμα βάφουμε και από άλλες εταιρείες. Βάφουμε και ο καιρός είναι καλός και στεγνώνουν γρήγορα, είναι ευκαιρία, δεν προλαβαίνουμε πολύ ακόμα. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, Father?
1: Διασταύρωση υπολογίσεων.
0: Στήριξε εκεί τα πάντα και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
1: Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο δεύτερο λύκειο Καστοριά στην τάξη 86.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο μικρή από εμάς δηλαδή. Εμείς ήμασταν τάξη 83 στο δεύτερο λύκειο. 40 χρόνια μετά, ίδια παρέα, ίδια διάθεση μας λένε εδώ τα παιδιά. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ στο ναυτικό μήλο Καστοριά με τιμή εισόδου 5 ευρώ με μπουφέ. Με μπουφέ.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε, λένε όλους. Reunion, λοιπόν, δεύτερο λύκειο, τάξη 86. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις. Προσφάτως νομίζω έκανε τάξη 86 του πρώτου λυκείου. Η μάδερ δεν ήταν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα κάνει και το δεύτερο λύκειο. Εντάξει. Οπότε, καλά να περάσει
0: τα παιδιά. Έτσι, με τη σειρά. Πρώτο, δεύτερο.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι. Έλα, θα πάω your look και θα φύγω. Στορκίζομαι. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Έλα,
0: μετά.
1: Γιατί έχω και το. Τζόρνταν, Τζόρνταν, πες μου, ρε Τζόρνταν, τι να φάμε σήμερα, φίλε. Δώσε καμιά καλή ιδέα, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πεθάνουμε της πείνας.
2: Γεια σας, φίλες και φίλοι.
1: Γεια σας, ρε Τζόρνταν.
2: Σήμερα το μενού έχει κοτόπουλο στη σούβλα, κοτόπουλο από το λάδι, από το γυράδι, γωνιά, ζύχνης.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Έχουμε αγκουροντομάτα τζίκα.
1: Όχι.
2: Τσίπουρο πάντα στέφω.
1: Ναι.
2: Φέτα τυρί Ευγενιάδη.
1: Και ψωμί πίκατζικ.
2: Ψωμί πίκατζικ.
1: Ωραία.
2: Έχουμε και για τα σαντουισάκια σας να πούμε.
0: Οπα.
2: Ψωμάκια μικρά.
1: Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα.
2: Και έχουμε σήμερα και νέο χορηγό.
0: Οπα.
2: Ναι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, ρε.
2: Έχουμε τον κύριο Ψαρέλη.
1: Το ελληνικό
2: παρθένο ελαιόλαδο.
0: Οπα.
2: Ψαρέλη.
1: Στείλε να δοκιμάσουμε.
2: Ψαρέλη στο τραβίσκο σιρών.
1: Στείλε ζόρτα να δοκιμάσουμε.
2: Αυτό είναι με πιπεριά καυτηρή. Αυτό είναι για πράσινες σαλάτες. Και αυτό εδώ είναι το λάδι με σκόρδο.
1: Α, και εσύ τώρα βγήκαν λάδια για διάφορα.
2: Είναι special.
1: Ωραία, φίλε.
0: Είχε special.
2: Του Ψαρέλη.
0: Ψαρέλη.
2: Στην υγειά σα.
0: Και
2: αμάν αμάν. Βαράτε να πάνε.
1: Βαράτε να πάνε. Έλα, ρε Τζόρτα, στην υγειά σου. Ωραία.
0: Όχι νέο χορηγό, παλιό χορηγό. Χρόνια μαζί μας, να είναι καλά. Πάμε your look. Γιατί έχουμε για λίγες μέρες ακόμα εκτόσεις, κουκλάρες μου. Είναι αυτό το μεταβατικό διάστημα που λέγαμε και προηγουμένως, που δεν ξέρουμε και πολύ εύκολα τι να βάλουμε. Θα βρείτε τέλεια λινά σετάκια, ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Θα βρείτε τέλεια φορέματα. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για αυτή τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, που είναι δύσκολη. Μείον 50%, αυτό σας το είπα. Μισή τιμή σε όλα. Σε όλα. Ακόμα και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Γιατί ακόμα έχουμε και το Σεπτέμβριο γεμάτο και τον Οκτώβριο γεμάτο με γάμους και βαφτίσεις. Λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες και κουμπάρες και νονές. Οι συμπεθέρες. Καλά. Τις συμπεθέρες σας θέλω 2-2 και σας βλέπω που έρχεστε όντως 2-2 να διαλέξετε μαζί και να πάρετε και οι δύο. Από μείον 50% η καθεμία έκπτωση, έτσι. Τώρα δηλαδή θα γίνει χαμός. Και σε επιλεγμένα κομμάτια ακόμα και μείον 60% και μείον 70%. Αγαπημένο πεζόδρομο Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο εκπτωτικό, full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
1: Ο Μπουτζίκας έρχεται, εμείς φεύγουν. Από μένα και την Έλενα.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 2467029012 και κινητό 6945798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά.

0: βιτρίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
0: Good Design by Niku.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
0: Good Design by Niku.

0: 57.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
0: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: What's up, what's up? New Music Show.
6: Εδώ, τα ακούτε.

0: Νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jonas Brothers, Alex Warren και Topic. Επίσης θα πάμε 32 χρόνια πίσω στο 1994 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Gordo και Renier Zonneveld στο Loco Loco.

Μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες ήταν το Loco Loco στο New Music Show και πάω τώρα στους Jonas Brothers, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Listen When Sad, ένα τραγούδι που μας πάει πίσω στις αρχές της μουσικής τους διαδρομής, επαναφέροντας τον ήχο που τους ανέδειξε. Για την ηχογράφησή του, τα αδέρφια συνεργάστηκαν ξανά με τον John Field στον παραγωγό του Burning Up για πρώτη φορά από το 2009. Συμμετείχαν επίσης αρκετοί μουσικοί και μηχανικοί ήχου που είχαν εργαστεί στα αρχικά τους άλμπουμ, δημιουργώντας έτσι μια επανένωση της δημιουργικής ομάδας με την οποία ξεκίνησαν. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν η Baby Rexha με τον David Guetta και ένα τραγούδι που ανέβηκε στην κορυφή του Dance Charts στην Αμερική ήταν το Sad Girls. Και πάω τώρα στον Alex Warren και στο Emerald Eyes, στο οποίο μας λέει ότι γοητεύεται πλήρως από τα πράσινα μάτια της αγαπημένης του. Τραγουδάει για μια αγάπη στην οποία αισθάνεται ασφαλής και τολμά να βασίζει το μέλλον του σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο το track ευθυγραμμίζεται με τον πιο προσωπικό χαρακτήρα του καινούριου του άλμπουμ Wild Child, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία. Πρόκειται για ένα δίσκο που είναι εμπνευσμένο από τη γυναίκα του βέβαια, αλλά και τη σχέση του με τους γονείς του, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Μια κυκλοφορία για τον Alex Warren έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: 400 χρόνια ιστορίας. Μια παράδοση που συνεχίζεται. και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ραφαέλ και Gotta Be Cool. Και πάω τώρα στον Topic, ο οποίος επέστρεψε στις μουσικές του ρίζες, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μία νέα του πλευρά. Το Lucky One στρέφεται προς την indie τρόνικα με ένα ευρύ synth ήχο που θυμίζει τους Empire of the Sun. Τα τελευταία χρόνια ο παραγωγός εξερευνά πολλούς ήχους, κυρίως με φροχάους επιρροές, αλλά πρόσφατα κόλλησε με αυτό το νέο είδος μουσικής. Το track γράφτηκε ως group sound, αλλά χωρίς να είχαν κατά νου κάποια χορευτικά στοιχεία. Στην καινούργια του επιτυχία συμμετέχει το project Carte Blanche και έρχεται τώρα στο New Music Show.

στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1994, όταν το 7 Seconds του Yusuf Nundur σε συνεργασία με την Nene Cherry συμπεριλήφθηκε στο 7ο άλμπουμ του The Guide. Μαζί έγραψαν τους στίχους, ενώ την παραγωγή την έκανε ο Christian Falk. Ωστόσο δεν έλαβε κάποιο credit και αναγκάστηκε να προσλάβει δικηγόρους για να εισπράξει τα χρήματά του. Το τραγούδι είναι τρίγλωσσο, καθώς ο Yusuf Nundur ερμηνεύει σε τρεις γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά και δυτικοαφρικάνικη Wolof. Ο τίτλος και το ρεφρέν αναφέρονται στις πρώτες στιγμές της ζωής ενός παιδιού. Όταν κυκλοφόρησε, έγινε παγκόσμια επιτυχία και ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Φιλανδία. Στην Γαλλία έμεινε στην πρώτη θέση για 16 εβδομάδες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ μέχρι τότε. Αναδείχθηκε Best Song στα MTV Europe Music Awards, ενώ έχει μπει στο βιβλίο 1001 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις πριν πεθάνεις. Το 7 Seconds έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 32 χρόνια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι. Μην το

0: 93,6. Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα. Τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Σαμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC, φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2 4 6 7 0 85 7 58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
10: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
11: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670.

0: 8833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
0: Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
0: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη, με ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η Μπάουζα, άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία, ήταν το Magnetic. Και μετά το Never Be Alone, η Sony Fondera και Becky Hill είναι πάλι μαζί, αυτή τη φορά στο Say Something. Το track εμφανίστηκε απευθείας στο Top 20 στο UK Dance Chart και σε σημαντικά Spotify playlist όπως τα Mint και Housework. Στιχουργικά αποτυπώνει την ένταση και το άγχος του να βρίσκεται κανείς σε ένα κρίσιμο σημείο στη σχέση του. Είναι σαν μια κραυγή αγωνίας στην οποία ζητάς από τον άλλον απλά λίγη ειλικρίνεια και ξεκάθαρες κουβέντες πριν να είναι αργά. Μια κυκλοφορία για το Sony Fondera μαζί με την αγαπημένη Becky Hill έρχεται τώρα στο

Chris Perry στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι Garbage είχαν γράψει το Stupid Girl πριν καν μπει στο συγκρότημα η Shirley Manson. Οι στίχοι του τραγουδιού έγιναν ύμνος για τα κορίτσια που δεν θέλουν να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο από αυτό που αναζητούν. Σύμφωνα με το group, το track είναι η δική τους εκδοχή στο Express Yourself της Madonna, αλλά λίγο πιο ανατρεπτικό. Όταν κυκλοφόρησε, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους στα charts σε Αμερική και σε Αγγλία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Antennes FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος του New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το περσινό καλοκαίρι, αλλά ακούστηκε και αυτό το καλοκαίρι. Jonas Blue και Maliv στο Edge of Desire. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1968 γεννήθηκε η Αμερικανίδα και πολύ αγαπημένη μας τραγουδίστρια Anastasia. Από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της ξεχώρισε για τη φωνή της, έχοντας ως αποτέλεσμα να γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία από την αρχή της καριέρας της. Η περιπέτεια που είχε με την υγεία της δεν την εμπόδισε να βγάλει ένα εξαιρετικό άλμπουμ το 2004, το οποίο έγινε νούμερο 1 σε πωλήσεις εκείνη τη χρονιά σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το λατρεμένο Sick and Tired που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και όλα ξεκίνησαν από ένα απόσπασμα από τη σειρά Remixing Classics του Cyril, το οποίο ανέβασε στα social media του και έγινε βάρα. Μέχρι να πάρει επίσημη έγκριση για κανονική κυκλοφορία χρειάστηκε λίγο καιρό, αλλά τελικά η διασκευή του στο Breathless on Course έγινε διαθέσιμη λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Στα φωνητικά είναι η Kid Bag, όπου αντικαθιστά τα εικονικά vocals της Andrea Core με ένα ζεστό και οικείο τόνο ό,τι πρέπει για ένα deep house hit. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Wizzy MC και Wait For You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα.

0: οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Οριστικό 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Οριστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Εκύρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένο στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη Δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
10: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
11: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
12: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

Αντένας 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη. Παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 2467-083-833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. If you don't like something,

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: 400 χρόνια ιστορίας, μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467 0 24 461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Sciozos, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Sciozos. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 0 27 860.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 0 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
6: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
0: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής, που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα. Τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Σαμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την. If you don't like

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
1: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
2: I've seen the devil dance on set.

1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

0: Αντένες 936.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.